0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν. Έχεις ψωμάκι! Λέει η πάπια. Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν. Έχεις ψωμάκι! Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν. Έχεις ψωμάκι! Την κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι, λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια. Έχει το παπί. Όχι, λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια. Έχει ψωμάκι. Όχι, λέει ο μπαρμαν. Έχει ψωμάκι. Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπεί, θα σου καρφώσω το ράμφος πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει. Έχει καρφιά. Όχι, λέει αυτό. Έχει ψωμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όταν πεταρίζει το μάτι σου, δεν λένε ότι κάποιον θα δεις.
2: Ναι.
1: Και μου ήρθαν στο μυαλό διάφορα πράγματα που λέμε, ρε παιδί μου. Σε τρώει το χέρι σου, λεφτά θα πάρεις ή λεφτά θα δώσεις.
2: Όταν μας τρώει το χέρι, περίμενε μισό λεπτό. Όταν μας τρώει το χέρι, θα πάρουμε λεφτά.
1: Έτσι λένε. Όταν σε τρώει το αυτί σου, δεν λένε κάτι, θα ακούσεις.
2: Αλήθεια, κάθε βράδυ που με τρώει το αυτί μου.
1: Δεν τα έχεις ξανακούσει αυτά.
2: Όχι.
1: Όταν σε τρώει ο κόλος σου, δεν λένε ξύλο θα φας.
2: Όχι.
1: Ούτε αυτό έχεις ακούσει.
2: Όχι.
1: Τότε τι να σε ρωτήσω το τελευταίο που έχω γράψει.
2: Ποιο?
1: Όταν σε τρώνε τα χείλια σου, τι είναι?
2: Τα?
1: Τα χείλια σου, όταν σε τρώνε τα χείλια σου. Τι...
2: δεν μπορώ, θέλω να παραιτηθώ. Θέλω να παραιτηθώ, αλήθεια σας
1: το. Το άλλο τελειώνει σε ίδια.
2: Έτσι ακούσα, σταμάτα.
1: Όχι σε ίδια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

καλύτερη. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ένα αεροπλάνο.
2: Σκέψου ένα αεροπλάνο.
3: Ναι, το σκέφτομαι.
2: Πετάει ρε παιδί μου και πέσει στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.
3: Ναι.
2: Πού θα θαυτούν οι επιζώντες?
3: Στη χώρα που ήταν ο καθένας τους. Δηλαδή, άμα ήταν αεροπλάνο με Έλληνες, στην Ελλάδα.
2: Θαύουν τους επιζώντες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ, Φαρμακίδου 1.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Δεν καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
0: Τι?
2: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
3: Και ρωτάει εμένα.
2: Μένει έγκυος, γιατί και εσύ μπορεί να το έχει κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κοιλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
3: Ναι, μωρή Γιώργος,
2: αμάρε, φίλε, δηλαδή.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα κατάστημα με ερωτικά είδη και το σηκώνει ο υπάλληλος. Και από μέσα ακούγεται μια γυναική αισθησιακή φωνή.
3: Εσείς πουλάτε κάτι δονητές, αχ, 20 άπονες.
2: Μάλιστα κυρία μου, λέει ο υπάλληλος, εμείς με τούρμπο, με τούρμπο. Ναι κυρία μου, και με τούρμπο έχουμε, λέει ο υπάλληλος. Και με έξτρα παλιδρομική κίνηση. Ναι κυρία μου, της λέει ο υπάλληλος, εμείς τα φέρνουμε αυτά. Εμείς τα φέρνουμε αυτά. Πώς κλεινούν.
4: Ήου, έφυγα, γεια, Χριστέ μου, τι ακούω.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
6: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
7: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
6: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
8: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα πας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα που λέτε, ένας μπάρμπας στην παραλία, στο ένα χέρι κρατάει ένα καλάμι και στο άλλο κρατάει ένα τούβλο. Να σου, μετά από λίγο περνάει η θεάρα Μαρία από μπροστά του.
2: Σταμάτα τώρα.
1: Και του λέει, καλά, καλά, του λέει. Κάτι δεν καταλαβαίνω. Οκ, με το καλάμι που ψαρεύεις, το τούβλο τι το θέλεις? Α, της λέει ο μπάρμπας, για να σου πω θα πρέπει να μου κάτσει. Σαν δεν ντρέπεσαι, λέει η Μαρία, σαν δεν ντρέπεσαι, αλήτη. Και σηκώνεται και φεύγει. Να σου όμως που η Μαρία την έτρωγε, ρε παιδί μου, την έτρωγε από μέσα της. Να σου ξαναγυρνάει πίσω, θα σκάσω, θα σκάσω, θα σκάσω. Αν δεν μου πεις τι το θέλεις, ο τούβλο. Ωραία, λέει ο τύπος, ο μπαρμπάς. Πάνε λίγο πιο πέρα, γίνεται το σκηνικό, σεξάκι και τα λοιπά. Τελειώνουνε, αράζουνε και λέει, έλα, λέει η Μαρία, έλα, πες μου, τι το θες το τούβλο. Αυτός γυρνάει, την κοιτάει και της λέει, κοίταξε να δεις. Με το καλάμι δεν έχω πιάσει ούτε ένα ψάρι. Με το τούβλο στο χέρι, είσαι η πέμπτη που πάω σήμερα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location. Red Rose Cafe.
6: Κρέπα.
7: Ναι.
6: Μπέργκερ.
7: Εννοείται.
6: Και μετά story.
7: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
6: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: αγαπάω πάρα πολύ. Είστε και γαμμένα παιδιά.
1: Ο καλύτερο τρόπο να ξεπέρασει για να πα στη δουλειά σου.
2: Δυστυχώ σα ακούω.
3: Πέρα από την πλάκα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θε.
3: Πάχυνα, τι πιστεύει.
4: Πιστεύω σε ένα Θεό πατέρα παντοκράτο.
3: Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Σα παρακαλώ, πρόεδρε. Είναι τόσο νωρί για αυτά που τραβάω.
2: Μ' αρέσει το κέφι σα. Τρελαίνομαι να σα ακούω.
5: Ακούω τα ανέκδοτα του Γιώργου για να πάει καλά η μέρα.
2: Είναι λίγο κρύα τα ανέκδοτα του.
6: Η πρώτη στάση στο σεξ είναι όταν είσαι από πάνω και από κάτω δεν υπάρχει κανένα.
7: Έχω βάλει το γέλιο του Γιώργου Ringstone.
2: Είναι η καλύτερη παρέα στα πρωινά μου, παιδιά, πραγματικά.
8: Κάθε πρωί ακούμε στο καφέ.
9: Αν και είμαι από Τρικαλά, τους ακούω.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Αυτό είναι το πιο viral πρωινό ραδιοφόρου στην Ελλάδα.
12: Κρήτη.
13: Είμαι από την Κάρη.
12: Θεσσαλονίκη.
13: Ιωάννη.
12: Καβάλα.
13: Την Ακλειοκρήτη.
12: Σοφάλος Καρδίτσας.
14: Προεδρία.
15: Από το ανώπερο της Γερμανίας.
16: Το συναφιασμένο Μόναχο.
17: Από Ρόδο.
18: Από
19: την όμορφη Καστοριά.
20: Στο καφέ Morning Show.
21: Εγώ σου αρέσει.

0: το φοβάμαι πολύ.
1: Ακόμα, πρέπει να ταΐσεις το σύντροφό σου
2: ναι.
1: Για να ανέβει η σεξουαλική σας λίμπιντο. Να πάρει και λίγο μπόι ακόμα ο Πεσπυρίκος. Προβατίνα παιδιά.
2: Πόσο πάει το κιλό στον Κρεοπόλη ξέρει κανένας?
1: Έχεις προβλήματα ε.
3: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Εδώ δεν ήρθαμε για να κλάψουμε. Ήρθαμε να τα κάψουμε όλα. Δώσε κλαρίνο.

0: πουλάκι μου.
1: Κάθε μίλησα.
0: Γι' αυτό. Γιατί δεν σ' άρεσε αυτό. Όχι.
1: Πολύ βαρύ, ρε παιδί μου, για το πρωινό μα.
0: Πολύ βαρύ, μάλιστα.
1: Εντάξει, ό,τι θέλει όμω.
0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Να είχα εγώ την ταμπλέτα εκεί, το πιλωτήριο μπροστά μου, θα σου είχα βάλει τώρα ζουζούνια να ξυπνήσουμε.
0: Ζουζούνια. Ωραία, θε να έρθει να κάτσει εδώ στην ταμπλέτα.
1: Πώ το λένε αυτό το ματζαφλάρι σου, ρε παιδί μου, την κονσόλα σου.
0: Έλα, κάτσε εσύ στου υπολογιστέ στην κονσόλα, να κάτσω εγώ απ' έξω να πίνω καφεδάκι και φτιάχτασαι.
1: Πότε πίνω εγώ καφεδάκι, ρε.
0: Εγώ είπα θα πίνω καφεδάκι.
1: Πήγε και τώρα, δεν μπορεί.
0: Δεν με βολεύει τώρα με δύο χέρια.
1: Άσε μα, μωρέ Γιώργο.
0: Τι άσε μα, ρε Γιώργο,
1: πάμε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Έβρεξε χθε.
0: Όχι.
1: Πώς, αφού είναι όλα βρεγμένα έξω. Εσύ δεν κάνει και βόλτε. Εσύ κατεβαίνει τα σκαλιά και μπαίνει κατευθείαν μέσα. Πήγαμε βόλτα με το. Έβρεξε, ε. Το κατάλαβα,
0: τι
1: αλλά
0: ώρα
1: δεν άκουσα το τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ.
0: Τι ώρα.
1: Τι ώρα, δεν ξέρω. Τι ώρα έβρεξε, μωρέ Βασίλη.
0: Ξημερώματα θα έβρεξε. Τι ώρα έβρεξε.
2: Ψυχάλισε το απογευματάκι.
0: Έλα, μωρέ, η ψυχάλα το απόγευμα ήταν ούτε που έφτιασε τον μπαμπρί.
1: Ναι, ο δρόμο είναι βρεγμένο. Πρέπει να έριξε, δηλαδή και που κάναμε βόλτα με τον
0: Όλιβερ.
1: Μύριζε βροχή.
0: Όταν λέω μυρίζει βροχή, με κοροϊδεύουν.
1: Μα έβρεξε, δεν είναι ότι τη μύρισα από την ερέτρια μακριά.
0: Γιατί και από τον ρόπο τη μυρίζω.
1: Γεια, ποιο είναι εδώ, Χαλκίδα, να μα στείλει ένα μήνυμα. Έβρεξε, τι ώρα έβρεξε. Γι' αυτό λε, να σηκώθηκε ο Όλιβερ κάποια στιγμή το βράδυ και άρχισε και έκανα. Και άκουγα. Τσάκα, τσάκα, τσάκα, τσάκα, τι νυχούμπε του.
0: Από την πολύ βροχή, έκανε.
1: Αφήσαμε την μπαλκονόπορτα ανοιχτή εχθέ, δεν ανοίξαμε air condition για ένα δεκάλεπτο. Και μου λέει ο Νίκο, μου λέει, δεν θα έπρεπε να έχει ένα δροσερό αεράκι. Α, σε λέω, το φιλέτο μα κόβει μπροστά το δροσερό αεράκι.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν πήρα χαμπάρι για βροχή χθε. Τουλάχιστον μέχρι τι 9-10 που είχαν χθε οι μπαλκονόπορτε.
1: Πρέπει να έβρεξε το βράδυ. Το βράδυ. Αργάμιση. 4-5-6 εκεί γύρω.
0: Δεν πήρα χαμπάρι.
1: Ούτε κι εγώ, απλά σου λέω ότι μύριζε.
0: Παιδιά, αν έχετε πάρει χαμπάρι, εσύ τι έγινε χθε το βράδυ. 6-9-7-800-1048, ξημερώματα μεριά. Εσύ πα για δουλειά τώρα, ίσω κατάλαβε.
1: Συνέβα πολλά σήμερα. Δηλαδή, κανονικά τέτοια ώρα είχε βγάλει ήλιο. Κανονικά έχει πολλά σύννεφα σήμερα. Λέει, θα βρέξει κι άλλο.
0: Δύο μέρε, σα είπα, θα έχει πάρα πολύ σύννεφιά και ίσω δούμε και τα τσιόρτσιόρ. Το είπα και χθε. Αν θυμάστε καλά, χθε είπα, ίσω δούμε κάποια τσιόρτσιόρ.
1: Δεν ξέρει, ρε παιδιά, ποτέ δεν το είπα.
0: Στο δρόμο που σου κάνω. Βάλτε μέσα στο λαλαλα και δείτε το podcast.
1: Μην μπείτε στο λαλαλα, δεν υπάρχει podcast.
0: Α, δεν το βάλαμε. Και σήμερα μία από τα ίδια θα είναι και ο καιρός. Ανοίγει βέβαια, φτιάχνει λίγο η θερμα από το μεσημεράκι και μετά τις 3 φεύγουν και τα συννεφάκια και επανερχόμαστε στα φυσιολογικά και στα κανονικά επίπεδα.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τα μηνύματά σας. Πώς ξεκίνησε η μέρα, ποια ήταν η πρώτη σκέψη που κάνατε όταν είδατε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και αρχίσατε έτσι να πλένεστε, να ετοιμάζεστε. Γιώργο.
0: Έκανα μια σκέψη.
1: Παρακαλώ.
0: Πότε πέρασαν 5 λεπτά. Ένιωσα ότι το βράδυ.
1: 5 λεπτά.
0: Έχω κοιμηθεί 5 λεπτά.
1: Oh.
0: Δηλαδή νομίζω ότι έκλεισα τα μάτια και χτύπησε το ξυπνητήρι.
1: Μήπως κοιμήθηκες όντως 5 λεπτά.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι ώρα κοιμήθηκες.
0: 1:30-2.
1: Α, καλά.
0: Κάπου εκεί πέρα με πήρε ο ύπνος, νομίζω εγώ.
1: Ωραία, άρα κοιμήθηκες.
0: Και ανοίγω τα μάτια και λέω: πότε πρόλαβε και πέρασαν 5 λεπτά, κοιμάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν πήρα
1: χαμπάρι
0: τίποτα. Νομίζω ότι ήταν.
1: Κοιμάσαι ακόμα.
0: Ένα τρίλεπτο ακόμα.
1: Μην αγχώνεσαι, το έχω εδώ, γιατί η πρώτη σκέψη, παιδιά, που πέρασε από το μυαλό μου και την είπα και δυνατά,
0: ναι.
1: Συνήθως δεν μιλάω στον εαυτό μου, αλλά κοιτούσα τον καθρέφτη και λέω: είναι Τετάρτη ακόμα. Εντάξει, μου κακοφάνηκε κάπως, δηλαδή θα ήθελα να είναι Παρασκευή τώρα.
0: Τι είναι?
1: Τετάρτη.
3: Εγώ δεν είμαι χριστιανός, είμαι ειδωλολάτρης.

0: πήγαμε να ψω. Πήγαμε να ψω ένα κερί στην εκκλησιά για μένα.
1: Με το ζάλι χορεύεις, μάνα μου.
2: Δεν ξέρω πού χορεύω. Όλα ίδια τα κάνω. Όπως κάποια στιγμή σε όλα τα μπουζούκια πανηγύρια, όλα τα χορεύουν γύρω-γύρω. Δεν πάνε να τραγουδάνε αυτή τη φτετέλια. Γύρω-γύρω όλοι. Πάμε όλοι μαζί.
1: Δεν ξέρω, δεν συμφωνώ, αλλά ό,τι πεις. Έχεις βρεθεί μάλλον σε περισσότερα μπουζούκια.
2: 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα δικά σου μηνύματα στο Viber και τις δικές σου καλημέρες.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας.
1: Τσάκα.
0: Τσακ στη μέση. Όπως λέει και η φίλη εδώ η Μέρη. Συμφωνεί μαζί σου, το ίδιο θα ήθελα και εκείνη να ήταν Παρασκευή.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, η αλήθεια είναι όταν η συνειδητοποίηση του πρωινού ξυπνήματος έρχεται με το ότι είσαι ακόμα στα μισά της εβδομάδας και έχεις ακόμα τόσες μέρες. Γιατί περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν έχουμε να ξυπνήσουμε νωρίς, γιατί είμαστε λίγο πιο άνετα, κάνουμε τα δικά μας. Οπότε όταν νιώθεις ότι είναι Τετάρτη. Είναι κάπως, ρε παιδί μου, σου έρχεται.
0: Ναι, άλλοι λένε όμως ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομάδιτσα.
1: Δεν πάει όμως, ψέμα μας έλεγαν όταν ήμασταν μικρά.
0: Λένε οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Που δεν πιστεύω εγώ. Γι' αυτό εγώ λέω προ-προ-παρασκευή.
1: Καλημέρα στον κόσμο ο οποίος μας ακούει από παντού. Καλημέρα στην Πάτρα.
0: Γεια σου, ρε Πάτρα.
1: Καλημέρα στον Τάκη, στην Αλεξανδρούπολη. Για στείλτε λίγο τη δικιά σας καλημέρα. Όχι απλά καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από την περιοχή που είσαι. Για να δούμε λίγο. Ποιες περιοχές έτσι είναι συντονισμένες. Πουρνό-πουρνό 7 και 17.
0: Μαζεμένες, ξυπνάνε πρωί-πρωί και αν έχετε και συννεφιά. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στην Εφημία, την Εφούλα και τον Έφημο.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια μαζί με τον Μικύρου. Με τον David Copperfield.
1: Ναι. Καλές οι εποχές εκείνες που βλέπαμε τα βιντεάκια τους.
0: Ωραία, είχαμε μετά και τον Γιούρι Γκέλλερ με τα κουτάλια.
1: Ο Γιούρι Γκέλλερ, μπράβο.
0: Είχες λυγίσει ποτέ κανένα κουτάλι?
1: Don't do it, Φέδον. Αυτό δεν έλεγε.
0: Δεν θυμάμαι. Έχεις γενέθλια μαζί με την Αγγελική Λιάδη αλλά και με το Σταμάτη Γονίδη.
1: Έχω λυγίσει κουταλάκια τώρα που το έλεγες και απλά ήθελα να.
0: Είχες κάτσει κι εσύ στην τηλεόραση που το τρίβανε. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς το κάνανε.
1: Όχι.
0: Το κοίταγε ο Γιούρι Γκέλλερ και αυτό λύγιζε.
1: Όχι τόσο σύνθετο. Όταν άνοιγα έτσι βαζάκια με μαρμελάδα που δεν ανοίγανε και έπαιρνα το κουτάλι και μου λυγίζανε. Είμαι γλυκό το κουτάλιο πολύ και το πιρουνάκι λυγίζει πολύ εύκολα. Δεν θα έπρεπε.
0: Αφού δεν σου πήρανε δώρο κανένα λωστό.
1: Άφησε με τώρα.
0: Για να ανοίγει τα βάζα ο μπόχος.
1: Έχω χαλάσει εγώ μικρά κουταλάκια τέτοια πολύ, πολλά.
0: Όλοι νομίζω έχουμε χαλάσει. Ειδικά με την κονσέρβα με το ζαχαρούχο. Άμα σου σκάγε το άλλο.
1: Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου ζαχαρούχο.
0: Αλήθεια.
1: Ποτέ. Αυτό δεν είναι το concentrated milk. Ναι, όχι,
0: ναι, το παχύρευτο.
1: Συγκεκριμένο.
0: Τι ωραίο, πάνω σε ψωμί, πάνω σε φρυγανιά.
1: Όχι, μόνο μαγειρεμένο, δηλαδή σε κάτι το έχει βάλει.
0: Σε μπανόφι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάω, μπανόφι. Τέλος πάντων.
1: Τι γεύση να έχει το γάλα αυτό έτσι τώρα. Ποιος το πίνει?
0: Γάλα, εμείς με αυτό μεγαλώσαμε.
1: Το ξέρω και ο Νίκος μου ζητάει πάντα να έχω 4 μπουκαλάκια εύκολα. Μήπως αρρωστήσει.
0: Γιατί, κατοχή.
1: Μήπως αρρωστήσει, λέει, και θέλει να έχει εύκολο τέτοιο συμπυκνωμένο γάλα.
0: Ωραίο το ζαχαρό.
1: Δεν ξέρω γιατί το έχετε αυτό.
0: Γιατί δύσκολες νύχτες του χειμώνα που θες ένα γλυκό, άνοιγες το.
1: Παρήγγειλα από ένα ζαχαροπλαστείο.
0: Μία η ώρα το βράδυ.
1: Α.
0: Τι είναι δύσκολες νύχτες, είπα. δεν είπα. Δύσκολο απόγευμα.
1: 9, 10, 11 ανοιχτά είναι αυτά ακόμα.
0: Μία, δύο, τρεις.
1: Αυτά είναι για τους βρικόλακες, Γιώργο μου. Προχώρα, πες.
0: Σαν σήμερα το 1904, ηλεκτροκινείται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνα Πάτρα, Πειραιά.
1: Λέω στην Αθήνα Πάτρα τι έχουμε κάνει.
0: Σιδηρόδρομο.
1: Τι χάσαμε.
0: Σαν σήμερα το 1934
1: ξεκινάει
0: ένα.
1: Έλα.
0: Εμφανίζεται για πρώτη φορά σε comic strip ο Donald Duck.
1: Το πες.
0: Τέλεια. Διεθνή ημέρα επεμβατική καρδιολογία. Παγκόσμια ημέρα γάλακτο στα σχολεία. Ορίστε, δώστε ένα γάλα συμπυκνωμένο στα παιδάκια να φάνε πάνω σε φρυγανιά, πάνω σε ψωμάκια. Και εγώ τι έκανα, έπαιρνα το ψωμί, το κόβα στη μέση, έβγαζα όλη την ψύχα και άδειαζα όλο το ζαχαρούχο μέσα.
1: Καλώς ήρθες, Μπόμπο, στην πλευρά μας.
0: Δεν με λέγανε τσάμπα κοσκοτά. Δεν πάει να με αέρα. Δεν είχα γίνει σαν τολμά. Λοιπόν, εθνική ημέρα γουακαμόλε. Εθνική ημέρα ανάδοχη οικογένεια. Εθνική ημέρα γυμναστική. Να ξεκινήσουμε, ρε παιδιά, λίγο γυμναστικούλα, ρε παιδιά.
1: Ρε Γιώργο, πραγματικά έτσι όπως το λες, δεν πας να ξεκινήσεις γυμναστικούλα.
0: Θα ξεκινήσουμε μέχρι το καλοκαίρι, έχουμε χρόνο.
1: Έλα.
0: Εθνική ημέρα εργαζομένων γονέων.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα του κουρέα σήμερα. Εθνική ημέρα κάθισε δίπλα σε έναν ανάγνωστο.
1: Αυτά είναι όλα τα ενδιαφέροντα που βρίσκεις για την ημέρα που μας λες. Τα μισά δεν είναι ενδιαφέροντα.
0: Ποιο δεν είναι ενδιαφέρον?
1: Η μέρα του κουρέα τώρα.
0: Γιατί δεν πας στο κομμωτήριο? Δεν θα πεις χρόνια πολλά στην κομμωτριά σου?
1: Στην κομμωτριά μου, ποτέ.
0: Γιατί
1: μου είπε εκείνη στην γιορτή μου? Φαντάσου κιόλας. Φέι, τα έχω κρατήσει.
0: Φέι, ξέρεις τώρα, ε. Ανισόπεδη δίσκο πρέπει να το κάνεις στο κεφάλι της. Και εθνική ημέρα. Αγαπημένου.
1: Συναδέλφου.
0: Σταφιδόψω μου, ρε. Ωραίο το σταφυδόψωμο.
1: Σήμερα που βγήκα έξω δεν μύριζα σταφυδόψωμο, δυστυχώς.
0: Χρήμα.
1: Είχε επιβληθεί η μυρωδιά της βροχούλας.
0: Χρήμα.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα στον Ανδρέα από Αθήνα, στην Ελευθερία, από Σκάλα Οροπούσα. Ζητήσαμε να στείλετε καλημέρες και την περιοχή σας. Καλημέρα στον Αναστάση από Στοκχόλμη. Τρελαίνομαι που είστε μαζεμένοι. Μποντζόρνο από Ιταλία, ο Μικέλε. Ο Νίκος από Μπίλεφελτ, Γερμανία. Ο Γιώργος από Μέινς, Γερμανίας. Και ο Τζόνις με τα ηχητικά του τα ωραία. Περιμένουμε.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρία. Καλημέρα από τις Μπαχάμες Σεβίας. Δηλαδή τα Ψαχνέβιας.
0: Έλα ρε φίλε, και εγώ ψάρωσα στην αρχή. Είπες Μπαχάμες, λέω τι έγινε.
1: Καλημέρα και στη Φιλίτσα από Θήβα, στο δρόμο για Σκούρτα. Καλή σεζόν βρε παιδιά να έχετε. Και το μήνυμά σου τώρα την καλημέρα σου, από πού, από πού μας ακούσε, πού βρίσκεσαι ρε παιδί μου. 6, 9, 7, 800, 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
0: Κατέβασε το λαλαλα
2: σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσει τα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.
9: Καλημέρα.
8: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: λαλαλα.
1: Να το λαλήσουμε και σήμερα με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Και εμείς καλούμαστε να το βρούμε και να το τραγουδήσουμε. Να ανοίξουν και οι φωνητικές μας χορδές έτσι πουρνό-πουρνό.
2: Συγγνώμη για αυτό που έρχεται.
1: Ενώ τα υπόλοιπα δεν έχεις δει, συγγνώμη.
2: Συγγνώμη για αυτό που έρχεται. Αυτός που θα πάρει τηλέφωνο, εάν καλέσει.
1: Ναι.
2: Θα είναι πραγματικά, πίστεψέ με, μεγάλος μάγκας.
1: Μεγάλος μάγκας.
2: Μάγκας.
1: Μάλιστα. 2-10-300-1048. Παίζω και εγώ μαζί σας. Δεν έχω ιδέα τι θα πει. Οπότε πάμε, παιδιά. 1, 2, 3 και.
2: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

0: 2-10-300-104-8 ένα μάγκα
1: θέλουμε. Όχι, ένα μάγκα θέλουμε, ισχύει.
0: Ένα μάγκα στο Βοτανικό. Εγώ βλέπω, εγώ βλέπω να βαράει το τηλέφωνο την Ελένη, τη Μαρία και ένα μάγκα ψάχνουμε.
1: Και μάγκησα, δεν με πειράζει καθόλου.
0: 2-10-300-104-8

0: και 104,8. Έχουμε το σημερινό μας λαλαλα που ζήτησε η Μαρία να έχουμε ένα μαγκαλάρι μαγκα στη γραμμή. Μόνο γυναίκες πήραν.
1: Μπράβο τα κορίτσια μου, όλα τα κορίτσια που πήραν τηλέφωνο.

0: τηλέφωνο.
1: Ένα, δύο, τρία και. Και το ξέχασε.
0: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
1: Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Τραγούδησέ μου το σημερινό μας λα λα λα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Μα αεροπλάνα και παπόρια και με τους φίλους τους παλιούς.
0: Ωραίο.
2: Τριγυρνάμε. Τριγυρνάμε.
1: Τριγυρνάμε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Ελένη μου, μείνεις γραμμή σου.
3: Και με τους φίλους τους παλιούς.
1: Στείλτε καμιά ωραία πρόταση, παιδιά, και στη Μαρία για λαλαλα αύριο. 697-800-1048. Θα μπορούσες να πεις αύριο το τέτοιο.
3: Κι όμως εσύ δεν μας ακούς.
1: Να πεις οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
0: Ούτε ένας άντρας, ρε παιδιά.
1: Το έχεις παράπονο.
0: Τώρα έλα, δεν ζήνω. Ήρθε κανένας να, να βοηθήσει.
1: Να βοηθήσει. Έλα, 30 δευτερόλεπτα.
0: Τι ένας άντρας. Τον άντρα.
1: Ναι, να βγει να τραγουδήσει.
0: Δεν το ξέρει ο άντρας ρε, το τραγούδι αυτό, μάλλον.
1: Σωτηρία Μπέλη.
0: Μόνο μάγκησες υπάρχουν πια. Τους άλλους τους πάτησε το τρένο.
1: Ένας, να βγει τώρα στον αέρα να τραγουδήσει η Σωτηρία Μπέλου.
0: Σας αφήσαμε πίσω τους άντρες εμείς.
1: Άμα κάτι να τώρα πάρω τηλέφωνο.
0: Τι, εσύ δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι ρε γαμώτο.
0: Πού είναι η ομή σου.
1: 2-10-300-1048, σας δίνω 20 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, δεν καταλάβατε, ψάχνουμε άντρα, μην παίρνετε πάλι γυναίκες. Άντρες ψάχνουμε.
1: 2-10-300-1048. Έχουμε πάει τα παιδιά σχολείο τώρα, τρέχουμε να προλάβουμε. Ναι.
0: Καημένα μου πλάσματα.
1: Τρέχουμε τώρα, κατάλαβες.
0: Μόνο για να στέλνετε ανέκδοτα είστε.
1: Σου στείλα να κάνω καλό. Γιατί αυτό με τις δύο κλειτορίδες το στείλα εγώ.
0: Τι λες.
1: Θα σας το πω σε λίγο.

0: Γιώργο, αεροπλάνα και βαμπόρια είναι. Δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο. Ταλκάς.
1: Γεια σου, Τζον. Καλημέρα, καλημέρα. Και για να πάει καλά η μέρα, παιδιά, θέλουμε αγαπημένο καφεδάκι. Θέλουμε κρύο, θέλουμε ζεστό, όπως ακριβώς τον προτιμάμε. Έρχεται στην πόρτα μας πάρα πολύ γρήγορα, είτε είμαστε στη δουλειά, είτε είμαστε στο σπίτι. Κάνουμε μια στάση φαρμακίδου 2 στον Ολυμπινίση καφέ. Παίρνουμε το πρωινό μας, παίρνουμε το κουλουράκι μας. Ετοιμάζουμε και το πρωινό για το παιδί που ετοιμάζεται να πάει σχολείο από τις πρώτες του μέρες και πρέπει να είναι έτσι έτοιμο πόλεμο, για να μην πάει μάδια τα χέρια.
2: Όχι.
1: Να πάρει το κουλουράκι του, να πάρει την μπουγατσούλα του, να πάρει τη λουκανικοπιτά του, τι θέλει να πάρει. Γιατί και τα κυλικοί έχουν λιγότερα πράγματα πια.
2: Βέβαια.
1: Οπότε θέλουν τα περάκια και κολατσά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε, παιδιά, λυμπινήσει καφέ 22-210-6436.
2: Και ένα cupcake γεμάτο με σοκολάτα μέσα.
1: Μπράβο.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος φίλος εκεί έξω, ότι έχεις αυτή την ικανότητα τη μοναδική να ονομάζεσαι καλός φίλος. Δηλαδή, πιστεύεις, Γιώργο, εσύ ότι είσαι καλός φίλος.
1: Ναι, σαν φίλος καλός είμαι.
2: Καλός είσαι.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Σαν όλα τα άλλα είμαι, χαγιά.
2: Το μοναδικό πράγμα που θέλω να κάνετε είναι, αν θεωρείς ότι είσαι καλός σαν φίλος, να μου στείλεις την ημερομηνία. Γιατί βγήκαν και είπαν ερευνητές ότι σε 4 ημερομηνίες υπάρχουν άτομα τα οποία είναι γεννημένα άτομα τα οποία είναι καλύτερα. Φίλοι. Δηλαδή, αν βρεις άτομο που είναι γεννημένο τις παρακάτω 4 ημερομηνίες, τότε αποδεικνύεται ότι μάλλον πρέπει να τον κάνεις φίλο του, γιατί είναι πολύ καλός φίλος, ρε παιδί μου.
1: Εσύ είσαι καλή φίλη.
2: Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ καλή φίλη.
1: Καλά, όλοι αυτό θεωρούμε.
2: Ωραία. Όποιος θεωρεί.
1: Δεν έχω ακούσει κανέναν καλά, είμαι φίλος.
2: Το μοναδικό πράγμα που θέλω να στείλετε δεν είναι ούτε μήνας, ούτε χρονολογία, είναι απλά μια ημερομηνία. Είσαι γεννημένος 10 του μήνα, τότε θέλω να στείλεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048, μόνο με τον αριθμό.
1: Δεν παίζει ρόλο και ο μήνας.
2: Όχι, όχι, όχι, μόνο η ημερομηνία.
1: Δηλαδή το 24 που είμαι εγώ δεν μας νοιάζει το Οκτωβρίου.
2: Όχι. Θέλω να στείλεις απλά την ημέρα, την ημερομηνία, σαν αριθμός που είσαι γεννημένος. Δηλαδή, να, η Βασιλική έστειλε
1: 2 του μήνα.
2: Θέλω να στείλετε κι εσείς και θα σας αποκαλύψω πάρα πολύ λίγο, ρε παιδί μου. Είσαι ή δεν είσαι πραγματικά ο καλύτερος φίλος εκεί έξω.
1: Έλατε 697-800 και 104-8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους, σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Let's go! Hey, okay,
11: όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
2: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
1: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
4: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
3: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
4: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
3: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
4: Είναι η παρέα,
3: οι αγώνες,
4: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
4: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και μπορεί, παιδιά, να είμαστε στα μισά του Σεπτέμβρη, αλλά θέλουμε ακόμα να χαιρόμαστε τον εξωτερικό μας χώρο. Έχει όμως και τη δροσιά του, αεράκι, έρχεται και το τσουρτσουρ και αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Όμως ο Θανάσης Ρώσης έχει λύσεις με πέργολες και G-Zip Vertical Systems για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Αναλαμβάνει μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και σέρβις. Όλα. Ένα άτομο τα έχει όλα. Σε Εύβοια και Αθήνα. 698-5069-798 το τηλέφωνο του και στο www.rosis.gr.
2: Για να δούμε, παιδιά, με τις θερμοκρασίες. Τι γίνεται, δροσούλα σήμερα και από αύριο άνοδο της θερμοκρασίας για την πόλη της Καλκίδας. Σήμερα σκεφτείτε ότι φτάνουμε μέγιστο 26 βαθμούς Κελσίου. Με ρίσινε πια μέχρι το μεσημεράκι και φεύγουν τα σύννεφα και ξαναέρχεται ο λιάκος.
1: Ναι.
2: Έτσι θα είναι και η Πέμπτη μας με ένα ωραίο τριαντάρι. Παρασκευή 30, Σάββατο και Κυριακή 33-34 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μπορείτε να ετοιμάσετε τα μπαϊνά και σας για Σαββατοκύριακο. Μια βόλτα στην Αθήνα με αραιή συννεφιά με 28 η μέγιστη θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη μέγιστη θερμοκρασία με αραιή συννεφιά 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, η μέρα σήμερα, η Τετάρτη, αλλάζει αισθητά. Το κλίμα από πιο βαθύ και συναισθηματικό γίνεται πιο ανοιχτό, αισιόδοξο και εξωστρεφές. Η μέρα θα μας βοηθήσει να δούμε τα πράγματα με περισσότερη πρόπτικη. Έτσι, λίγο πιο προσοχή χρειάζονται σκορπιοί, λέοντες, ταύροι και υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα, παιδιά, αυτό το τυχερό ζώδιο που σου δίνει υπέροχα δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Αλλά ποιο θα είναι, πρέπει να καταλάβεις, ένα από τα 12. Ξεκινώντας η Μαρία τα ζώδια, ένα θα επιδίσουμε, 2, 10, 300 και 104, 8. Καταλάβεις το ζώδιο που πηδάμε.
2: Ταύρε, μια σχέση ή μια συνεργασία μπορεί σήμερα να σε βάλει σε σκέψεις, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι ο άλλος προσπαθεί να επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η μέρα σου ένα 7. Παρθένε, η μέρα σε βοηθά να πάρεις πρωτοβουλίες, να οργανώσεις εκκρεμότητες και να κάνεις επιτέλους πράξη, κάτι που μέχρι τώρα βρισκόταν στα σχέδιά σου. Η μέρα σου ένα 9. Υδροχόε, μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση μπορεί να σε πιέσει περισσότερο από όσο περίμενες και να σε κάνει να θέλεις να έχεις τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Η μέρα σου ένα 7. Καρκίνε, η μέρα σήμερα θα σου δώσει αρκετή ενέργεια για να προχωρήσεις ένα επαγγελματικό ή προσωπικό σχέδιο που θέλεις πραγματικά να δεις να προχωρά. Η μέρα σου ένα 9. Δίδυμε, η καθημερινότητα και η δουλειά σου μπορούν να μπουν σε καλύτερη σειρά σήμερα, ειδικά αν αποφασίσεις να αλλάξεις έναν τρόπο που μέχρι τώρα σου δημιουργούσε περιττό κόπο. Η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ μου. Λοιπόν, σήμερα η μέρα θα σε κάνει ιδιαίτερα διαισθητικό, το νιώθεις. Αλλά ταυτόχρονα πιο ευαίσθητο σε συμπεριφορές και κουβέντες που ίσως υπό άλλες συνθήκες δεν θα σε ενοχλούσαν καθόλου. Η μέρα σου ένα 7.
3: Είμαι ευαισθητούλης.
2: Να πάρει. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις έναν επαγγελματικό στόχο από διαφορετική οπτική και να καταλάβεις ότι υπάρχει λύση σε ένα θέμα που μέχρι τώρα σου φαινόταν δύσκολο. Η μέρα σου ένα 8. Λιονταράκια μου, η μέρα μπορεί να μας κάνει πιο ευαισθητούλιδες, όντως, σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή ανθρώπους από τους οποίους περιμέναμε περισσότερη αναγνώριση, με αποτέλεσμα μια μικρή διαφωνία να μοιάζει μεγαλύτερη από όσο είναι. Η μέρα μας ένα 7.
1: Όλη η ευαισθησία εδώ έπεσε.
2: Αφού ήθελα να κλάψω το πρωί. Ψαράκια. Η μέρα μπορεί να σου ανοίξει έναν ενδιαφέροντα δρόμο σε επαγγελματικό ή κοινωνικό επίπεδο, ιδιαίτερα να αποφασίσεις να βγεις λίγο από τη γνώριμη ζώνη σου και να ακούσεις μια διαφορετική άποψη. Η μέρα σου ένα 8. Ζυγέ, μέχρι το μεσημέρι μπορεί να αισθάνεσαι ότι χρειάζεται περισσότερη ησυχία για να βάλεις τη σκέψη σου σε τάξη. Όμως, όσο περνά η μέρα, η διάθεση ανοίγει και γίνεσαι πιο κοινωνικός. Η μέρα σου ένα 8. Και κρυέ μου, η μέρα σε βάζει να δεις πιο σοβαρά οικονομικές υποχρεώσεις, έξοδα ή μια εκκρεμότητα που χρειάζεται επιτέλους να τακτοποιηθεί και είναι προτιμότερο να κάνεις έναν καλό έλεγχο πριν ανοίξεις το πορτοφόλι σου. Η μέρα σου ένα 8.
1: Ένα 8. 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο είναι το ζώδιο που επιδίσαμε, ποιο είναι το ζώδιο που θα σου δώσει μοναδικά δώρα. Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι ζώδιο είσαι?
4: Σκορπιός.
1: Σκορπιός. Και τι πήδησε η Μαρία?
2: Από πού μας παίρνει ο Γιάννης?
4: Πήρα τη Μαρία, της πω ότι πήδησε τον Παρθένο.
1: Τον Παρθένο.
2: Δεν τον πήδησα τον Παρθένο, ρε Γιάννη. Και από πού μας παίρνει τηλέφωνο και ακούγεται το υπερπέραν. Δεν πήδησα τον Παρθένο, παιδιά. Λάθος, Γιάννη μου.
4: Απορροπώ.
1: Ελπίζω να μην βρέχει. Να μην βρέχει. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2, 10, 300 και 104, 8. Δεν ήταν
2: τον είπα τον Παρθένο, παιδιά. Εννιάρη του έδωσα, χωρίς πλάκα.
1: Σκορπιό είπε. Λέοντα είπε. Παρθένο είπε. Κρυό είπε.
2: Μην το πολιτικά. Κάνουμε 10 δευτερόλεπτα. Δώσε και άμα το βρούνε.
1: Ποιο δεν είπε. Δώρα.
5: Ναι,
1: καλημέρα, καλημέρα. Τι ζώδιο πήδησε η Μαρία?
5: Καλημέρα, υδροχός.
1: Τον υδροχό.
2: Τον υδροχό. Τον είπα, okay, τον υδροχό. Εφταράκι του έδωσα δώρα του υδροχό.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σου, δώρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, πάμε.
2: Ζουζουνάκια μου.
1: 2, 10, 300 και 104, 8. Ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
2: Άμα τα πείτε και τα 11 που τα είπα, θα πάρετε δώρο όλοι όσοι πήρατε τηλέφωνο.
1: Ναι, 2, 10, 300 και 104, 8. Ένα ζώδιο πηδήσαμε. Ούτε τον υδροχό είναι, ούτε ο κρυός είναι, ούτε ο σκορπιός είναι,
2: ούτε ο παρθένος
1: ούτε ο
2: λέοντας
1: είναι, ούτε ο παρθένος είναι. Αλλά ποιο είναι? 2, 10, 300 και 104, 8.
2: Ποιος θα το βρει?
1: Ρε, μήπως τα πες όλα και δεν το κατάλαβες.
2: Ρε, όχι, δεν τα είπα όλα.
1: Σίγουρα.
2: 100% γιατί το έχω εδώ μπροστά μου το ζώδιο που δεν είπα.
1: Τον τοξότ πήδησες. Το δόξω ότι πήδηξε. Πάρτε τηλέφωνο τώρα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Θα δίνω γρήγορο χρόνο.
2: Εντάξει, έλεος.
1: Γιώργο.
6: Ναι.
1: Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι πήδησε η Μαρία?
6: Αυτό που είπες, το ξώτης.
2: Τον είπα, παιδιά.
1: Α, τον είπε.
2: Πλάκα κάνω, τον το ξώτη.
1: Άντε ρε. Άντε ρε. Τρέμαξα, λέω κι εγώ.
6: Μας πιάρεσε.
1: Ναι ρε φίλε.
6: Τη γυναίκα μου πήδηξε το σήμερα πρωί.
2: Έτσι, ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Γιώργο μου, μείνει στη γραμμή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Έδωσε Πανάγαθος. Λοιπόν, το ξώτη μου. Η μέρα σου αλλάζει αισθητά τη διάθεσή σου, δίνοντάς σου περισσότερη αισιοδοξία, εξωστρέφεια και ανάγκη να κάνεις κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η μέρα σου ένα 9.

0: σας είστε νόμαδες.
1: Ρε, είσαστε μουρλί, ρε. Ρε, όταν έχει κρύο, βάζει το air conditioning και τώρα που έχει ζέστη και δεν βάζει το και τα κρύο.
0: Ρε, να σου πω κάτι. Πρέπει να βρούμε τη σωστή θερμοκρασία. Πλέον το 24. Πλέον το 24 δεν βολεύει εδώ μέσα. Έχει παγωνιά. Πρέπει να το ανεβάσουμε στο 25.
1: Ναι, βάζει το 29.
0: Θα βάλει ζέστη, καλέ.
1: Ρε, πάτε καλά. Φέρε, βάλε και σόμπαρε όπω το πάτε.
0: Τι να φέρω ζακέτα να βάλω.
2: Ναι, βάλτε ζακέτα. Μπράβο, πουλοβεράκια. Βάλτε. Εδώ τα φοράγατε άλλε μέρε.
0: Έχει παγώσει κρυοπαγήματα θα πάθουμε.
2: Εσύ που το κρύο το αγαπά, το κρύο το θέλει.
0: Τώρα έβγαλε κρύο έξω όμω, κατάλαβε. Λοιπόν,
2: αφού έβαλε κρύο έξω, πάμε μία στο Smile Bus, παιδιά, στα κτέλη καλκίδα να πάρουμε το καφεδάκι μας, γιατί θες να κάνεις το δικό σου δρομολόγιο. Έχουμε το Smile Bus που προσέχει για εμάς. Παίρνουμε καφέ, σνακ, κρύο σάντουιτς, σαλάτα, νερό, ό,τι χρειαζόμαστε για την αγαπημένη μας διαδρομή, την πρωινή μας ρουτίνα. Έχουμε και το καφεδάκι μας. Το Smile Bus φροντίζει για εμάς και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αλλά και ό,τι αξεσουάρ μας έχει ξεφύγει, το έχουν εκεί τα παιδιά μας για να το προμηθευτούμε. Smile Bus στα κτέλη της καλκίδας.
0: Άντε, και επειδή θέλετε να μπείτε και για δουλειά και να πάτε και να φύγετε και από το αυτοκίνητο και να μας αφήσετε. Και εμάς, σας έχω αφήσει στην έρευνα που λέει ότι οι πιο καλοί φίλοι έχουν γεννηθεί τις παρακάτω τέσσερις ημερομηνίες. Ποιες είναι αυτές οι τέσσερις ημερομηνίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω 28, έχω 25, 3, 6, 8, 9, 23.
2: Δηλαδή, νομίζω όλες αυτές είναι οι τυχερές.
0: Όχι, 22 μας έχουν στείλει τα παιδιά. 13, 17, 25. Δύο του μήνα.
2: Οι τέσσερις τυχερές είναι το 7, το 9,
0: ναι,
2: το 24,
0: ναι,
2: και το 31.
0: Ωραία, σε όλα είναι λάθος.
2: Ωραία.
0: Εκτός από ένα που είπες.
2: Μάλιστα.
0: Τέσσερις ημερομηνίες που αν βρεις άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί αυτήν την ημερομηνία, μάλλον πρέπει να τον κρατήσεις γιατί είναι πολύ καλός,
2: είναι
0: παιδί μου.
2: Φίλος,
0: σαν φίλος, έχω το 2 του μήνα. Συγχαρητήρια,
2: όχι,
0: έχετε
2: καλό.
0: Γεννηθεί 2 του μήνα. Είστε ένας ωραίος άνθρωπος ο οποίος έχει συναισθηματική ευαισθησία. Σε βοηθάει πολύ. Έχω 16 του μήνα.
2: 16,
0: συγχαρητήρια σε εσάς που έχετε γεννηθεί 16. Έχετε μια μοναδική αίσθηση γαλήνης και αγκαλιάζετε με την ψυχή σας τις άλλες τις ψυχές.
2: Μπράβο. 16 του μήνα, να βρούμε, ναι.
0: Έχω 30 του μήνα, παιδιά. Εσείς που έχετε γεννηθεί 30.
2: Κοντά ήμουνα.
0: Λοιπόν, συναντάτε τους κατάλληλους ανθρώπους, με την αισιόδοξη στάση σας τους κάνετε να δείχνουν ότι όλα θα πάνε καλά. Και έχω και φυσικά.
2: Να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες ημερομηνίες πλην τις 4 είμαστε για τα τρίμπαζα.
0: Όχι.
2: Είμαστε γουτουπού.
0: Θέλω να πω το όχι, γιατί και εγώ δεν είμαι σε αυτές τις 4 ημερομηνίες και θεωρώ ότι είμαι και πολύ καλή φίλη σαν φίλη. Δηλαδή, είμαι πολύ δοτική.
2: Καλά, το θεωρούμε εμείς ότι είμαστε καλοί φίλοι, ας το ρωτήσουμε τους φίλους μας.
0: Όχι, θέλεις να πάρεις την κολλητή μου τηλέφωνο.
2: Ναι, να την πάρω.
0: Δηλαδή, χθες της έστειλα μήνυμα, πες τα καλύτερα στοιχεία μου, ρε παιδί μου.
2: Ότι παίρνω το σύνολο. Δώσ' μου την κολλητή σου. Στείλε το τηλέφωνο να πάρουμε την κολλητή σου τηλέφωνο. Θέλω να μιλήσω με την κολλητή σου. Να την παίρνει. Πες πόσο όμορφη είμαι, ρε κολλητούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πες μου πόσο καλή είμαι.
0: Όχι, όχι, δεν τη λέω τι να μου πει. Τη λέω, πες μου τα καλύτερά μου σημεία.
2: Τι σου είπε.
0: Μου είπε για τη δοτικότητά μου.
2: Πάρτε
0: για
2: τηλέφωνο.
0: Για την ενέργειά μου. Μου είπε για το πώς αγαπάω τα παιδιά της. Δηλαδή, μου είπε πάρα πολλά
2: καλά,
0: πράγματα.
2: Εντάξει.
0: Ότι πάντα έχω δωράκια στα χέρια μου. Έφη.
2: Έφη. Πάρτε μου την έφη.
0: Λοιπόν. Και να ολοκληρώσω, μπορώ.
2: Μπορεί.
0: Και 24 του μήνα, παιδιά.
2: Άντε ρε, είμαστε μέσα.
0: Λοιπόν, ακούστε τι λέει και δεν το καταλαβαίνω. Αυτοί που έχουν γεννηθεί 24 του μήνα,
2: ναι,
0: κατανοείται, λέει, ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να νοιάζεστε για τους άλλους και
2: ναι,
0: όχι να απασχολείστε υπερβολικά με τα υλικά αγαθά.
2: Συμφωνώ.
0: Είστε αφοσιωμένοι. Είστε αφοσιωμένοι και αξιόπιστοι μέχρι το τέλος. The end.
2: Στον τάφο μας θα τα πάρουμε όλα εμείς.
0: Χριστέ μου, πας καλά, καλέ.
2: Έτσι δεν λένε, μωρή, όταν μου πεις κάτι και θα το πάρω στον τάφο μου.
0: Α, δεν είπα ότι κρατάς μυστικά. Αυτή είναι άλλη έρευνα. Όχι.
2: Α, κρατάω.
0: Εσείς είστε καλοί φίλοι.
2: Οι καλοί φίλοι δεν κρατάνε μυστικά.
0: Να σας πω.
2: Άμα είναι να μου πεις ένα μυστικό και αρχίζω και το κάνω μπούκινο, δεν είμαι καλός.
0: Εγώ εξαρτάται ποιος θα μου πει μυστικό. Δηλαδή, αν μου πει κάποιος πολύ δικός μου, θα το πάρω μαζί μου. Α, μου πει κάποιος που δεν με νοιάζει και
2: το μάθαμε όλοι.
0: Θα το μάθει. Θα το μάθω τουλάχιστον οι δικοί μου άνθρωποι. Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή, κάτι έμαθα χθες.
2: Ναι.
0: Και αμέσως κλείνω το τηλέφωνο και παίρνω τον Νίκο.
2: Νίκο!
0: Να σου πω κάτι, τι έγινε.
2: Λακά. Εντάξει, παιδιά, μην στείλετε τίποτα στο Viber. Θα γίνετε βούκινο.
0: Τα μυστικά σας όλα εδώ.
2: Τα μυστικά του κράτους.
0: Το καλύτερο ταφικό μνημείο είμαστε.
2: Ποιος, εσύ ή εγώ? Εγώ τα μαθαίνω, τα παίρνω μαζί μου. Η Μαρία τα λέει λίγο.
0: Να μην τα συζητήσουμε λιγάκι.
2: Ναι, τώρα πας το βράδυ στο σπίτι να μην πεις κάτι.
0: Δεν έχουμε να συζητήσουμε.
2: Τι λέμε τα μυστικά του άλλου.
0: Δεν είναι μυστικό, είναι να κοίτα τι μου συνέβη, κοίτα τι έπαθα και τα λοιπά. Να μην πάω να το πω κι εγώ στον δικό μου.
2: Όχι, βέβαια, σου λέει κάτι σου. Άλλο σου λέει κάτι να μην το κρατήσει για σένα. Σου λέει να το μοιραστεί μαζί σου.
0: Δεν μου είπε μην το πει πουθενά. Άμα μου το πει όμω, μην το πει πουθενά, δεν θα το πω.
2: Αυτό το λάθο κάνουμε.
0: Κατάλαβε. Ενώ άμα το πει, ξέρει τι μου συνέβη χθε. Θα το μοιραστώ με τον. ένα, δύο, τρεις ανθρώπους.
2: Τέσσερις, πέντε, να μην πάρω και τη μαμά, να μην πάρω και την αδελφή μου, να μην πάρω και την κολλητούλα μου.
0: Γιώργο!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλλιμινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
3: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
3: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
3: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, τα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Τα φας?
7: Όχι.
8: Τα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο θηρίο. Το θηρίο είναι εδώ ενωμένο δυνατό με το σκορ 1-1 από ό,τι είπαμε και στο TikTok, γιατί είμαστε ζωντανά και σας περιμένουμε, βέβαια. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Σήμερα τα πράγματα αλλάζουν στο θηρίο, να ξέρετε. Σήμερα ξεκινάμε με χαμηλά ποσοστά. Τελειώσαμε με τα ψηλά
0: και
1: ποσοστά.
0: Μονάχοι.
1: Λοιπόν. Πάμε να παίξουμε στο 2-10-300-104-8. Σας περιμένουμε όλα τα παιδιά. Είμαστε φυσικά ζωντανά και στο TikTok. Η ερώτηση έχει ως εξής. Θα δώσω και κάποιες βοήθειες όσο περνάει η ώρα. Το 11% στην Ελλάδα έγινε η έρευνα. Το 11% είπε πως αυτή είναι η αγαπημένη του επιλογή πρωινού σε ένα μπουφέ ξενοδοχείου.
0: Άρα μικρό ποσοστό.
1: Ποια είναι αυτή η επιλογή στο 11%? Τι επιλέγει να φάει?
0: Τι
1: πάντα, πάντα.
0: Τι ξενοδοχείο? Παίζει ρόλο και για να σου πω
1: γιατί. Η διαμονή.
0: Στη Σερβία

0: βάλτε ούτε μακαρόνια με κοιμά βλακίες, ούτε παστίτσια.
1: Δεν είναι βλακίες. Δεν τα φάγα. Μ' αρέσει το γλυκό πρωινό.
0: Θα παίξουμε σήμερα με απάντηση, η οποία, παιδιά, δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που συναντάμε στα δικά μας τα ξενοδοχεία. Δηλαδή, όπου και να πας στην Ευρώπη, θα βρεις ένα βασικό μενού το πρωινό στο μπουφέ.
1: Φρυγανιές με μέλι.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Κλασικό.
0: Γιατί έχουμε συζητήσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. 2-10-300-104-8, θέλω να μου πείτε την αγαπημένη επιλογή πρωινού στο μπουφέ ξενοδοχείου, το 11% που είπε.
2: Ομελέτες με λουκανικάκια.
0: Πολύ
2: που
0: ωραία.
2: Βάζουν τα μικρά τα Φραγκφούρτη.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα αντικείμενα που ψάχνουμε, τα προϊόντα αυτά τροφής, είναι δύο ψάχνω.
1: Είναι συνδυασμός δηλαδή.
0: Είναι συνδυασμός. Δεν θα βοηθήσω κάτι παραπάνω, αλλά είναι κάτι με κάτι.
1: Καλημέρα, Νίκο.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 11% από ένα μπουφέ ξενοδοχείου?
3: Εγώ θα έλεγα pancakes με μέλι,
0: ναι,
3: και ξηρούς καρπούς.
0: Pancakes με μέλι και ξηρούς καρπούς. Πάμε σε κάτι γλυκό. Πιστεύεις, Νίκο μου, ότι το 11% είπε κάτι γλυκό?
3: Από τα ξενοδοχεία που έχω πάει σε διακοπές, αυτό έβλεπα να τρώνε περισσότερο, τα γλυκά.
0: Πολύ
3: ωραία. Δεν κάποιοι άνθρωποι που τρώγανε κάτι, όπως είπε και ο Γιώργος Λουκάνη, κάτι παϊδάκια πρωί-πρωί, κάτι ξεχασμένο σουβλάκι από χθες.
0: Θα δώσω μια μικρή διευκρίνηση για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Στην Ελλάδα έγινε η έρευνα. Μιλάμε για τους Έλληνες. Τι παίρνουνε, τον
3: νούμερο. Ναι, και εγώ για την Ελλάδα μιλάω, γιατί και οι Έλληνες κάθε πρωί το σηκώνονται και τρώνε ξεχασμένο γύρο από χθες.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Γιατί ο ξεχασμένο γύρο από χθες, αυτός που δεν τον έχω φάει το βράδυ, είναι ο καλύτερος για πρωινό. Δεν καταλαβαίνω.
1: Τώρα στην Ελλάδα σε ένα μπουφέ παίρνεις ένα πιάτο που χωράει τέσσερα. Γεμίζει το πιάτο, λες και δεν θα ξαναδείξει να φάει.
3: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κλασικό πρωινό που μπορεί να πας κάτι. Ο Έλληνας θα πάρει την πιατάρα από εκείνη με το φτιάρι και θα το γεμίσει μέχρι πάνω στο βουνό.
1: Επίσης, τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, ό,τι έχει μείνει από χθες το βράδυ, το σερβίρουν και στο πρωινό.
0: Ωραία.
3: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Να, βρήκατε εδώ να παίξετε μεταξύ σας. Νίκο μου, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το σκέφτηκες. Παρ' όλα αυτά, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα μου. Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως παίρνει αυγά με μπέικον?
0: Ωραία η επιλογή σου.
1: Τηγανιτά.
0: Ωραία η επιλογή σου. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να παίξεις κι εσύ με τις ωραίες σου τις απαντήσεις και ό,τι σκέφτεσαι μπορεί να είναι η σωστή απάντηση, γιατί ψάχνω το 11%. 2-10-300-104-8.
1: Μήπως είναι φρυγανισμένο ψωμί που περιμένεις εκεί που κάνει τη βόλτα του για να ψηθεί και πέφτει κάτω και βάζεις και βουτυράκι με μέλι?
0: Είπα ότι είναι δύο τα πράγματα. Είναι κάτι με κάτι. Μην μου βάζετε τρία. Σας δίνω και βοήθεια.
1: Καλημέρα, Μαρίνα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαρίνα μου. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει, όχι παραγγέλνει, παίρνει από το μπουφέ ενός ξενοδοχείου του 11%?
4: Ναι, σε Γιώργο μου τώρα, τι να σου πω, έχω δει πάρα πολλά πράγματα.
1: Καλά, ναι, εσύ τι παίρνεις?
4: Εγώ συγκεκριμένα δεν έχω πάει ποτέ σε τέτοιου τύπου ξενοδοχείο, γιατί πάντα ήμουνα εσωτερικά.
0: Α, κοίτα να δεις.
4: Πάντα εγώ τα έφτιαχνα για να τα φάνε οι άλλοι.
1: Εσύ τα έφτιαχνες, κατάλαβα.
4: Κοίταξε, συνήθως πολύ έφευγε αυγό τηγανιτό,
0: ναι,
4: μάτι,
0: ναι,
4: και λουκανικάκια ή μπέικον.
0: Πολύ ωραία. Μαρίνα μου, με ποια απάντηση θα παίξεις?
1: Αυγό με μπέικον ή αυγό με λουκάνικο?
4: Αυγό με μπέικον.
0: Πολύ ωραία, Μαρίνα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου, δεν πειράζει, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Νίκο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο μου. Τι παίρνει το 11% από ένα μπουφέ ξενοδοχείου εδώ στην Ελλάδα?
5: Εγώ προσωπικά έπαιρνα καρπουζάκι με τη.
0: Καρπουζάκι
5: με τη. Φουλανίκι και τα.
0: Ναι. Πολύ.
1: Και καλοκαιρινό, ωραίο έτσι.
0: Θα δώσω μια μικρή βοήθεια. Νίκο, είσαι έτοιμος? Θα δώσω βοήθεια. Νίκο, με την απάντησή σου σε στέλνω φυσικά έναν ωραιότατο ροζ κουβάζι είναι δικό σου εκεί στα νέα φλογητά. Και να σας πω λιγάκι ότι το φαγητό που ψάχνω είναι αλμυρό ο συνδυασμός αυτός. Δεν ψάχνω κάτι σε φρούτο, δεν ψάχνω κάτι σε γλυκό.
1: Μάλιστα, αλμυρό.
0: Είναι αλμυρό. 2-10-300-104-8. Το 11% είπε πως αυτή είναι η αγαπημένη του επιλογή πρωινού σε ένα μπουφέ ξενοδοχείο. Ποιος είναι ο συνδυασμός, παιδιά?
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήπως είναι σοκολατόχο με τυρόπιτα?
0: Είναι και τα δύο στέρεα, λοιπόν. Δεν ψάχνω κάτι σε υγρό. Πάμε να σας βοηθήσω όσο μπορώ παραπάνω. 2-10-300-104-8.
1: Ομελέτα,
0: ναι,
1: ομελέτα με λουκανικάκια.
0: Πολύ ωραία, πάρτε τηλέφωνο, παιδιά, δεν μπορώ να βοηθήσω παραπάνω.
1: 2-10-300-104-8.
6: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: Παρασκευή.
1: Πρόπριο Παρασκευή. 2-10-300-1048. Το θηρίο έχει φέρει μια δύσκολη ερώτηση, θα πω την αλήθεια, μια για δύσκολη απάντηση, διότι θέλει το 11% παίρνει αυτό το πράγμα από ένα ξενοδοχείο στο πρωινό στο μπουφέτ του.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι αλμυρό και είναι δύο προϊόντα τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους, σωστά?
2: Μπράβο.
1: Ωραία.
2: Ναι, επειδή αναρωτιέστε, μα βάζουμε εμείς στην Ελλάδα τα πάντα μέσα. Ναι, αλλά σίγουρα είναι αυτή η επιλογή που θες να υπάρχει στάνταρ στο μπουφέ σου, να πας να το πάρεις. Μετά θα βάλεις και τα υπόλοιπα. Εγώ είμαι πάρα πολύ θετική στο να βάζω τα πάντα μέσα στο πιάτο μου.
1: Δεν είμαι, αλλά δεν είμαι και καλός παίχτης σε αυτή την ερώτηση σήμερα, διότι προτιμώ το γλυκό. Άμα μου έλεγες για γλυκό, θα σκεφτόμουν τα πάντα. Καλημέρα, Νίκο.
2: Ναι. Νίκο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι παίρνει το 11% από τον μπουφέ του ξενοδοχείου? Είναι αλμυρό, είναι δύο υλικά που συνδυάζονται.
3: Ομελέτα και τυρί φέτα.
2: Ωραία η απάντηση. Να σε ρωτήσω κάτι. Η ομελέτα θα έχει μέσα τη φέτα ή από δίπλα τη βάζω, Νίκο μου?
1: Παίζει ρόλο.
2: Ναι.
3: Μέσα χτυπητή.
2: Μέσα ρίχτω μέσα μαζί με λίγο πράσινη πιπερίτσα και λίγο μανιταράκι.
1: Και τριμμένη ντοματούλα.
2: Και τη φετούλα μου μέσα.
3: Αυτά.
2: Αχ, Νίκο μου. Να πάμε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο να φάμε όλοι μαζί. Νίκο, ρόζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Τι θα φάμε, δεν ξέρω.
3: Δεν πειράζει.
1: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Δημήτρη μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
4: Θεσσαλονίκη.
2: Αχ, Καρντασάκι μου, υπέροχα. Για πάμε να δούμε την απάντησή σου. Ποια πιστεύεις ότι είναι?
4: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχω πάει και σε Φρεντερικό.
1: Ναι.
4: Το πιο πολύ συνήθως είναι βραστό αυγό με πατάτες τηγανιτές.
1: Α, πατατούλα, δεν έχω συναντήσει.
2: Για πες. Αυτό θα πούμε σαν απάντηση το 11%.
1: Ναι, αυγό με πατάτα.
4: Και συνήθως επειδή υπάρχει το γλυκό, είναι το cheesecake, μιλφέι και τέτοια.
2: Πολύ ωραία. Δημήτρη Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασα!
1: Ναι, δεν πειράζει, ρε Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Ένα πράγμα δεν τρώει ο Έλληνας από τα ξενοδοχεία στο μπουφέ.
2: Ποιο?
1: Τις κρατοπετσέτες. Με τα πιάτα που κυκλοφορούν, που είναι εκεί.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Η επιλογή που πρέπει να διαλέξετε είναι δύο πράγματα. Δηλαδή, είναι κάτι με κάτι. Είναι αλμυρό. Είναι αλμυρό και. Φυσικά ταιριάζει με πάρα πολλά το συγκεκριμένο, γιατί είναι η βάση μας, εντάξει.
1: Α, είναι η βάση για να πέσουν τα άλλα από πάνω. Ψωμάκι με τυράκι.
2: Ωραία.
1: Ψωμί
2: με γαλοπούλα. Έδωσε πολύ βοήθεια τώρα.
1: Ψωμί με γαλοπούλα.
2: Ωραία, λοιπόν. Αλμυρό, ψάχνω δύο πράγματα. Πάμε, παιδιά, 2-10-300-1048.
1: Καλημέρα, Πάνο.
5: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα, Πάνο μου. Τι παίρνει το 11% σε ένα ξενοδοχείο στο μπουφέ αλμυρό?
5: Θα σας δώσω μία απάντηση και δεν ξέρω αν είμαι μέσα.
1: Για πες.
5: Scrub leg. Ωραίο. Με φρυγανισμένο ψωμί.
1: Ωραίο.
2: Ωραία, να σας πω κάτι. Έχετε βρεθεί κοντά. Το πρώτο υλικό είναι τα αυγά. Τι αυγά όμως, το δεύτερο μας λείπει. Θέλω όμως να βρούμε και το αυγό το πρώτο, εντάξει. Πάνω μου, με την απάντηση που έδωσες, έδωσα κι εγώ βοήθεια. Είπα ότι έχει να κάνει με αυγά.
1: Αυγά
2: τι μπορεί
1: κάτι
2: να είναι? Ομελέτα, σκράμπουλ, τηγανιτό, βραστό. Μία επιλογή είναι αυτή. Το άλλο ψάχνουμε. Είναι τσιτσί το άλλο. Λοιπόν, 2-10-300-1048, τελειώσανε οι βοήθειες. Παιδιά, 8:47, bye.
1: Ευχαριστούμε, Πάνο μου, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048, άρα έχουμε αυγό με κάτι κρεατοειδής δίπλα.
2: Κρεατοειδές, ναι, και το αυγό, παιδιά, θέλω να μου πείτε και τι αυγό, γιατί η απάντηση στην παρακάτω ερώτηση που έγινε στην έρευνα ήταν πολύ ξεκάθαρο.
1: Αυγό μάτι.
2: Ναι.
1: Αυγό μάτι με μπέικον.
2: Πολύ ωραία, υπόθηκε, το είπε νομίζω μία παίκτρια.
1: Γιώτα.
6: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιώτα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 11%? Έχει να κάνει με αυγό, αλλά ψάχνουμε να δούμε τι αυγό. Μπορεί να είναι ποσέ, μπορεί να είναι ομελέτα, μπορεί να είναι.
6: Ναι.
1: Όπως το φτιάχνουμε, κάτι ακόμα το οποίο είναι λίγο κρεατικό δίπλα.
6: Εγώ θα έλεγα τώρα, αφού ήθελα να πω ψωμάκι με τυράκι το κλασικό, γιατί εγώ αυτό παίρνω.
1: Ναι.
6: Αλλά τώρα θα πω ομελέτα με λουκανικά και κοκτέιλ.
2: Ομελέτα, ακούστε τι λέει, ομελέτα με λουκανικά και κοκτέιλ. Ψάχνω έναν ωραίο συνδυασμό. Αυγό με τσιτσί. Γιώτα μου, αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ροζ που βάζει είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου, Γιώτα μου. Εύη.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Εύη μου. Τι είναι αυτό που παίρνουμε που έχει να κάνει με αυγά και έχει να κάνει και με λίγο κρέας?
7: Αυγό βραστό.
2: Ναι.
7: Με λουκάνικο.
2: Α, το λουκάνικο.
1: Λουκάνικο χωριάτικο, λουκάνικο Φραγκφούρτης.
2: Λοιπόν, Εύη.
7: Ό,τι έχει το κατάστημα.
2: Μην τον ακούς καθόλου. Μου αρέσει η απάντησή σου. Μου αρέσει που έχετε καταλάβει τι ψάχνω. Καιρός κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Γεια σου, Εύη μου, καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-1048, μήπως είναι αυγό ποσέ.
2: Θέλω να σκεφτείτε ότι είναι και ένα 11%, εντάξει.
1: Μικρό ποσοστό.
2: Μπράβο.
1: Άρα το συναντάς σε όλα τα ξενοδοχεία αυτό το αυγό, το είδος αυγού που το έχουν φτιάξει.
2: Κοίταξε, σκράμπλο, μελέτα, τηγανιτό και βραστό το συναντάς σε όλα τα ξενοδοχεία.
1: Άρα,
2: ναι, έχεις δίκιο.
1: Άρα πετάμε το ποσέ. Καλημέρα, Γιώργο.
2: Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Από Κύπρο μας ακούς.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καινούργια μας παίκτη. Έλα, Γιώργο.
1: Γιώργο.
2: Πάτα το 0 καλή και στην Κύπρο, μας ακούς.
1: Μας ακούς από το τηλέφωνο.
0: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
2: Πάμε να πούμε την απάντηση.
1: Έλα, Γιώργαρα, πες το.
0: Λοιπόν, το κάτι έτσι λίγο απίθανο να φύγουμε από τα αυγά και τα άλλα. Νομίζω μόνο φέτα και ελιές.
2: Μπράβο, ας φύγουμε από τα αυγά.
1: Ας φύγουμε
2: και από το τσιτσί. Φέτα και ελιές. Εσύ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Από τα καλύτερα πρωινά τα έχω φάει σε ξενοδοχεία της Κύπρου. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, Γιώργο μου, ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Μήπως είναι θηρίο.
2: Έλα ρε Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ραφαηλία.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι είναι αυτό που παίρνουμε από το ξενοδοχείο το 11%? Μικρό ποσοστό, έχει να κάνει με αυγά και λίγο κρέας.
8: Εγώ θα έλεγα αυγά μάτια με μπέικον.
2: Αυγά μάτια με μπέικον. Ραφαηλία, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Φυσικά και είσαι στο σωστό δρόμο. Των λαθασμένων απαντήσεων, ροζ κουβάζι είναι δικό σου. Έχασες.
1: Δεν πειράζει. Μήπως είναι αυγά με κέτσαπ.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, θα το χτυπήσω. Ειλικρινά σας μιλάω.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι παίρνει το 11% από ξενοδοχείο στο πρωινό μπουφέ και έχει να κάνει με αυγό, κάποια ομελέτα, ίσως κάτι σε αυγό, αλλά και λίγο κρεατικό δίπλα?
9: Τηγανιτό αυγό με κοτομπουκές.
2: Τηγανιτό αυγό με κοτομπουκές. Σε πόσα ξενοδοχεία, ρε Γιώργο, έχεις πάει και υπάρχουν κοτομπουκές δίπλα?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα,
9: Παντού, παντού.
2: Ναι.
9: Εδώ Ελλάδα το έχω δει πολλές φορές.
2: Είσαι και καινούργιος παίκτης, ψάρακλας. Πάμε να ακούσουμε από ποια περιοχή μας παίρνεις τηλέφωνο.
9: Χαλκίδα, Χαλκίδα.
2: Πολύ ωραία, καιρός κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
1: Δεν πειράζει, ρε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως είναι αυγό με κεφτεδάκια?
2: Τι αυγό?
1: Βραστό.
2: Επίσης κεφτεδάκια, πού θα το βρεις σε πρωινό?
1: Εδώ βρήκαμε κοντομπουκές.
2: Σωστό γι' αυτό.
1: Γιατί κάποια ξενοδοχεία μπορεί να έχουν και κεφτεδάκια.
2: Παιδιά, έχω δώσει πάρα πολύ σοβαρή βοήθεια.
1: Τα πρωινά που έχω δει εγώ πέρα από το μπέικον, πέρα από τα λουκανικάκια,
2: ναι,
1: άλλο τύπου κρεατικό δεν έχω συναντήσει.
2: Ωραία, να σου πω κάτι. Η απάντηση μεταξύ διαφόρων παικτών έχει δοθεί. Αλλά δεν ήταν ένας παίκτης που την είπε ολοκληρωμένα. Από αυτά που έχετε πει είναι η απάντηση. Αλλά ψάχνετε το συνδυασμό.
1: Κάποιος είπε το μπέικον, ας πούμε, αλλά δεν είπε το σωστό αυγό.
2: Μπράβο.
1: Κάποιος είπε το σωστό αυγό, δεν είπε το μπέικον.
2: Μπράβο.
1: Χαιρέτα με τον πλάτανο.
2: Μπράβο.
1: Καλημέρα, Κυριακό.
10: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εδώ, ψάχνουμε να δούμε τι είναι αυτό που παίρνει το 11%.
10: Ωραία. Θα έλεγα ομελέτα.
1: Ναι.
10: Με. Τηγανιά θα έλεγα, αλλά δεν θα πω τηγανιά, γιατί τώρα η Μαρία είπε κάποια πράγματα.
2: Ναι.
10: Με μπέικον.
2: Τηγανιά με μπέικον.
1: Αυγό με μπέικον.
10: Όχι τηγανιά, θα έλεγα τηγανιά.
2: Τι αυγό είπες, τι αυγό είπες.
10: Ομελέτα.
2: Ομελέτα με μπέικον, η απάντηση του Κυριάκου. Καιρός κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
10: Έλα ρε πάλι.
1: Δεν πειράζει, ρε Κυριάκου, αφού δεν είχε καμιά πανσέτα δίπλα να γουστάρουμε.
2: Γιατί να σας πω κάτι, έχουν υποθεί οι απαντήσεις οι σωστές. Απλά το θέμα δεν έχουν υποθεί με το σωστό συνδυασμό. Ποιος θα είναι ο τυχερός που θα βρει σήμερα την απάντηση, ειλικρινά.
1: Καλημέρα, Μαρία.
11: Γεια, εγώ έχω σκεφτεί μια απάντηση.
1: Για πες.
11: Scrambled eggs με bacon.
2: Πολύ ωραία η απάντησή σου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γαμώτο, δεν πειράζει, ρε Μαρία μου. Πάμε λίγο στα scrambled. Μαριάννα, καλημέρα.
2: Μαρία.
1: Α, Μαρία.
2: Δεν ξέρω ποιον θέλεις.
1: Θα πάω στην Άσια. Νάσια.
12: Καλημέρα, τι
2: όχι
12: κάνετε?
2: Την Άσια. Έλα, Νάσια, όχι μου. Την Άσια.
1: Όλο δικό σου, Νάσια.
12: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αφού με έχει ματιάσει, θα πάρω ροζ κουβά πάλι. Τι αγχώνεσαι?
1: Έλατε.
2: Για πες.
1: Σου είχε κάνει μάγια.
12: Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα, είπες ότι είναι σκράμπλ τα αυγά.
2: Εγώ ποτέ.
1: Δεν είπε, δεν έχει πει.
2: Σιγά μην πω.
1: Δεν έχει πει.
2: Πας καλά.
12: Λοιπόν, κοίτα, στην Κρήτη, επειδή είμαι και από Κρήτη,
1: ναι,
12: τρώμε, ρε παιδί μου, τα αυγά, αλλά με πανσέτα, δηλαδή με το κρέας.
1: Τέλειο.
2: Ωραίο.
12: Αυγά μάτια με πανσέτα. Τώρα, εντάξει, θα μου πεις δεν το βρίσκεις παντού.
1: Ναι, πανσέτα σε πρωινό, δύσκολο.
2: Αχα, αχα, αχα. Άρα τι θα πεις εσύ, πανσέτα?
12: Όχι, θα πω μελέτα με γαλοπούλα.
2: Μπράβο, ρε Νάσια, πραγματικά σε έχω φτύσει. Ροζ, κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
1: Έχεις αποσυντονιστεί, Νάσια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα. Τι είναι αυτό που παίρνει το 11% και έχει να κάνει με αυγά και λίγο κρέα? Τώρα μπέικον, λουκάνικα, δεν ξέρω τι είναι.
13: Λοιπόν, θα πω αυγό ποσέ ή με ζαμπόνι με μπέικον.
2: Διάλεξε και πάρε.
1: Για πες.
13: Ωραία, θα πω με μπέικον.
2: Μπράβο, ρε Νίκο μου, ροζ κουβάς είναι δικό ζαμπό. Σου, έχασε.
1: Ρε γάμο το, δεν πειράζει, ρε Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα. Μαριάννα.
14: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
14: Λοιπόν, εγώ θα πω αυγά βραστά με μπέικον.
2: Και πολύ καλά θα κάνεις, Μαριάννα μου, πιστεύεις ότι έχεις κερδίσει το θηρίο?
14: Όχι.
2: Μπράβο, ρε σκουφάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Έχουμε καεί. Γεια σου, Μαριάννα μου, έχουμε καεί, παιδιά. 2-10-300-1048. Άρα δεν ξέρουμε ούτε τι αυγό, ούτε τι τσιτσί. Καλημέρα, Γιάννη.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πες ρε Γιάννη μου, τι είναι αυτό που παίρνει το 11% από ένα ξενοδοχείο?
15: Τώρα πρωί με βάλατε και σκέφτηκα μπουφέ και μου άνοιξε η όρεξη.
2: Και εμένα. Σε
1: όλους.
15: Κοίτα, θεωρώ ότι το αυγό είναι βραστό.
1: Ωραία.
15: Και το ποσοστό είναι μικρό.
2: Ναι.
15: Τώρα εκεί στο δεύτερο συνδυασμό είναι που έχω κάποιο συνδυασμό.
2: Mm-hmm.
15: Σίγουρα δεν είναι μπέικον, σίγουρα δεν είναι λουκάνικα. Σίγουρα.
1: Τι είναι, γαλοπούλα, ζαμπόν?
15: Αυτό εκεί, μα εγώ εκεί είμαι, η γαλοπούλα, η ζαμπόν.
2: Ποιος θα μπορέσει να αποκωδικοποιήσει σωστά το θηρίο?
15: Κανείς, αφού δεν μας βοηθάς, ρε Μαρία.
2: Και δεν σας βοηθάω, ρε παιδιά, τώρα θα μπορούσατε να είστε.
15: Μας έχει δώσει μια ερώτηση εδώ πέρα και πρέπει να βρούμε το μισό μπουφέ για να κερδίσουμε.
2: Όχι, και το μισό μπουφέ σας έχω πει. Και να σου πω κάτι,
1: να τον τρώγαμε και όλες πάει στο διάλο.
2: Να σας πω κάτι.
15: Λοιπόν, εγώ θα πω αυγό βραστό με γαλοπούλα και μην τολμήσεις και μου δώσεις κουβά, θα γίνει χαμός. Ένα αρτό χαλκίδα.
1: Έλα.
2: Θα κατέβω εγώ μόνο με βασιά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Να πάτε εκεί στο κάστρο στην Πονεβασιά. Γεια σου, Γιάννη μου.
2: Να δώσω μια μικρή βοήθεια.
1: Δώσε.
2: Δεν είναι αυγό βραστό.
1: Παιδιά, είναι σκράμπλ.
2: Και τι πιστεύω... να πω, ρε παιδιά, τώρα ψάξτε τους συνδυασμούς που έχετε πει, βγάλετε τους απ' έξω και έχει μείνει κάτι. Τι είναι αυτό,
1: Νίκο?
2: Νίκο.
13: Ορίστε.
1: Καλημέρα, Νίκο. Έλα, Νίκο.
2: Έλα.
1: Έλα, Νικόλα.
13: Εγώ θα επιμείνω ξανά. Ομελέτα με τυρί φέτα. Αλλά η φέτα έξω από... όχι μέσα από τη σειρά η φέτα.
1: Έξω.
2: Καμιά φορά ο επιμένων δεν νικά, θα σου πω, ροζ κουβάς είναι δικό σου, Νίκο. Πάμε σε τσιτσί.
1: Δεν
2: πειράζει. Έχασες.
1: Δεν πειράζει, ρε Νικόλα. Καλημέρα, Νάντια.
16: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
16: Λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
16: Μήπως είναι αυγά ομελέτα με χωριάτικο λουκάνικο?
2: Οπα.
1: Και αυτοί τα έχουν χώρια και εμείς τα βάζουμε μαζί.
2: Καλά, τι θα τα έχουν μαζί?
16: Ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Και μαζί και χώρια, ξέρω εγώ.
2: Τα ακούω.
1: Ομελέτα με χωριάτικο λουκάνικο. Από ποια περιοχή είσαι, Βρενάντια?
16: Χαλκίδα.
1: Χαλκίδα.
2: Α, καινούργια παίκτρια όμως.
16: Και πολύ κοντά.
2: Και πολύ κοντά.
1: Γειτόνισσα.
16: Και πολύ κοντά.
1: Πρόσεχε τι θα πει στη Ρίο. Είναι πολύ κοντά.
2: Απειλές δεν δέχομαι. Νάντια, ροζ κουβάς είναι δικό σου, κοριτσάρα μου. Έχασε!
16: Καλά, Λίσα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Νάντια, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048, ο χρόνος αρχίζει να μας πιέζει. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Γιάννη.
1: Μαρία. Μαρία.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαράκη.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες, ρε Μαρία.
17: Μήπως είναι σκράμπι με τα λουκάνικα τα Φραγκφούρτη?
2: Επειδή το έχετε πάει τόσο συγκεκριμένα, θέλω να μου πείτε και τι λουκάνικο είναι, αν είναι.
1: Άντε ρε παράτα μας.
2: Εντάξει.
1: Είπαμε χωριάτικο ή Φραγκφούρτη.
2: Άμα το βρείτε θα σας βοηθήσω εγώ. Μαρία, ροζ κουβάς είναι δικό σου.
17: Λουκάνικο.
2: Είπες Φραγκφούρτη, το άκουσα, το άκουσα. Μήπως
1: πόσο βάζουν.
2: Δεν το παίρνω λάθος. Ροζ κουβάς. Είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, ρε Μαράκη. Δηλαδή το χωριάτικο ή Φραγκφούρτη.
2: Παίχτε.
1: Ωραία, λουκάνικο νίκα. Μήπως θες να σου πάνε με πορτοκάλι?
2: Όχι, καμία σχέση. Ούτε καν. Δεν είναι τέτοιο. Όχι, όχι, όχι. Είναι πολύ πιο απλή απάντηση. Θα χτυπάτε το κεφάλι σας.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Ισιδώρα.
18: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πες, βρε, Ισιδώρα μου.
18: Αυγό τηγανιτό με λουκάνικο Φραγκφούρτη.
2: Αυγό τηγανιτό με λουκάνικο Φραγκφούρτη. Ισιδώρα, είσαι πάρα πολύ κοντά. Κάτι είναι λάθος εκεί.
1: Ένα
2: κάτι είναι λάθος. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
1: Αχ, γεια σου Ισιδώρα μου. Μήπως είναι ομελέτα με λουκάνικο Φραγκφούρτης.
2: Η Ισιδώρα ήταν πάρα πολύ κοντά.
1: Γιατί τα λουκάνικα Φραγκφούρτης, παιδιά, πέρα από τα χωριάτικα, τα έχουν το 99,9% των
2: κοινωνικών. Και έχουν και κάτι ακόμα λουκάνικο. Πάμε επόμενη γραμμή.
1: Και άλλο είδος λουκάνικου.
2: Πάμε επόμενη γραμμούλα.
1: Ραφαηλία.
19: Γεια σας και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Για πες το ρε Ραφαηλία.
19: Μήπως... Μαρία, είπες ότι είναι βραστό το αυγό.
2: Όχι, είπα ότι δεν είναι βραστό το αυγό.
1: Δεν είναι βραστό. Είναι τώρα ομελέτα, είναι σκράμπλ, είναι...
2: Παιδιά, μα έχετε καταλάβει. Ωραία. Κάτι έδωσα Λιγανικό. Προηγουμένως, πριν από 30 δευτερόλεπτα, κάτι είπα. Πάμε, πάμε.
1: Ότι πρέπει να βρούμε το είδος λουκάνικο.
19: Είναι αυγό μάτι με λουκάνικο χωριάτικο.
2: Πολύ ωραία, Ραφαηλία. Και είσαι και λίγο πονηρούλα εσύ, αλεπουδίτσα μου. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Ραφαηλία μου, ευχαριστούμε. 2-10-300-1048.
2: Θα κερδίσω, θα κερδίσω. Ελπίζω, ελπίζω, ελπίζω. Έχω δώσει τώρα μια πολύ βασική βοήθεια. Ελπίζω να χάσω.
1: Ποια είναι η βασική βοήθεια που έδωσε?
2: Το έχω καταλάβει εκεί στο TikTok, σκάστο.
1: Ομελέτα με μπέικον και λουκάνικο. Αυγό τηγανιτό είναι σίγουρα. Καλημέρα, Αντριάννα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πες.
20: Λοιπόν, εγώ έχω σκεφτεί δύο. Το ένα είναι αυγό τηγανιτό, ομελέτα, περίμενε, το ένα είναι ομελέτα με λουκάνικο.
1: Ναι, τι λουκάνικο.
2: Τι λουκάνικο.
1: Κοκτέιλ, κοκτέιλ.
20: Ξέρω εγώ, κοκτέιλ.
1: Κοκτέιλ,
2: ναι. Και,
20: ωραία. Και η άλλη απάντηση είναι αυγό τηγανιτό με ζαμπόν.
2: Πολύ ωραία, με ποια θα παίξεις.
20: Αυγό τηγανιτό με ζαμπόν.
2: Αυγό τηγανιτό με ζαμπόν, Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, Αντριάννα μου. Στέφανε.
21: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πες το γρήγορα, Στέφανε, να βγάλω περισσότερες γραμμές. Πάμε.
21: Αυγό τηγανιτό με μανιτάρια.
1: Τέλεια.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Γεια σου, Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόνια.
22: Ναι, καλημέρα.
1: Ρίχτω, Τόνια μου, ρίχτω.
22: Ομελέτα με ριγανάτο.
2: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
1: Τρέχω να προλάβω, Τόνια μου, ευχαριστούμε πολύ. Γιώτα.
22: Λοιπόν, αυγό τηγανιτό με λουκάνικα κοκτέιλ.
2: Πάρτο ρε Γιώτα, πάρτο!
22: Με τη δεύτερη.
2: Όχι ρε εσύ,
1: 9 και 1 έδωσε ο Θεός, έδωσε ο Θεός.
22: Ο επιμένου νικά, δεύτερη φορά το κατάφερα.
2: Τώρα να σας πω κάτι. Έδωσα πολλές βοήθειες πάλι, γιατί.
1: Ευχαριστούμε και Γιώτα μου, ευχαριστούμε.
22: Έδωσες Μαρία μου, ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε θηρίο μου?
2: Έλα τώρα.
1: Τσούζι τσούζι και πονή.
2: Τώρα.
23: Γιώργος και Μαρία. Και Μαρία.
24: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
23: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
25: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
26: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
27: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
0: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
3: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
4: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Glikas στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 55 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
9: Για το πάρτι του μικρού.
28: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
28: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
28: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
28: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
29: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά, με την θετική ενέργεια. Τη χρειαζόμαστε 8 το πρωί, ναι. Τη χρειαζόμαστε το μεσημερό απογευματάκι που αρχίζουμε και πέφτουμε. Τη χρειαζόμαστε το βραδάκι. Ό,τι ώρα και αν τη χρειαστείς, εκεί είναι το τρελό περίπτερο. 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό για να κάνουμε τη στάση μας όποτε μας κάνει κέφι. Και τώρα έχουμε και μια τρελή προσφορά, γιατί η Amita Motion έχει προσφορά που πραγματικά αξίζει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Αγοράζεις δύο Amita Motion των 330 ml και παίρνεις εντελώς δωρεάν ακόμα μία. Άρα την επόμενη φορά που θα περάσουμε από το τρελό περίπτερο, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε δύο Amita Motion στο χέρι και μία τρίτη έρχεται εντελώς δωρεάν πάνω μας. Τρελό περίπτερο, Χαλκίδα και Νέα Αρτάκη. 24 ώρες το 24ωρο.
2: Για να δούμε με τον καιρό τι γίνεται, παιδιά. Φεύγει και η συννεφιά, φεύγουν και τα πάντα και έρχεται ο λιάκος. Ώρα να στεγνώσουν όπου έβρεξε, διότι σήμερα φτάνουμε μέγιστη θερμοκρασία 24 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφόρ βοριάδες. Η δροσά θα είναι πολύ ωραία και το βράδυ γύρω στις 9 και μετά, παιδιά, πέφτει θερμοκρασία στους 16-17 βαθμούς Κελσίου. Οπότε ανοίξτε μπαλκονόπορτες να κάνει και ρεύμα. Γιατί το ρεύμα που έχουμε πληρώσει το καλοκαίρι δεν λέγεται. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία και η συννεφιά θα συνεχιστεί μέχρι το μεσημεράκι. Μετά έρχεται η ηλιοφάνεια και η άνοδος θερμοκρασίας. Η Θεσσαλονίκη μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ ωραία λοιπόν τα μηνύματά σας. Έρχονται σοριδών, είναι πολλά. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Ό,τι θέλεις να μας πεις, εδώ είμαστε για να ανταλλάξουμε τις απόψεις. Μια μεγάλη κραδιά, ένα μεγάλο φιλί στον φίλο Σάκη από τη Δράμα, ο οποίος μας προσέχει. Λες και είμαστε τα φιλαράκια του, τα καλύτερα του κολυτάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γίνουμε πάνχοντροι, θα γίνουμε. Τελείωσε λοιπόν. Και ένα μεγάλο.
2: Είπες για πρωινά, εσύ στο θηρίο σου, λέει, κάτσε να στείλω στα παιδιά κάτι.
1: Καταλαβαίνει το παιδί, πεινάμε. Λοιπόν, καλημέρα στον Αναστάση, ο οποίος λέει, παιδιά, άντε και 330 και σήμερα μέχρι το επόμενο καλοκαιράκι. Τώρα θα βάλετε καμιά αντίστροφη μέτρηση για κάτι άλλο που έρχεται. Για τα Χριστούγεννα, ας πούμε. Ας βάλουμε και αντίστροφες μετρήσεις, παιδιά. Έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια εδώ στο
2: Σοκαφέ. Δεν είμαστε τα τζάμπο.
1: Ρε, δεν μπορώ. Πάω, παιδιά, πάω να συζητήσω και νιώθω ότι δεν βρίσκω πρόσφορο έδαφος.
2: Εγώ άλλο πρόσφορο ξέρω. Το πάρεις στην εκκλησία.
1: Κάνε το σταυρό σου, Γιώργο μου, κάνε.
2: Και το σημερινό, παιδιά, είναι γιατί. Πόσες μέρες μείνανε?
1: Θα σου πω, περίμενε, 98.
2: 99, πέσαμε από το 100. 99 ημέρες, 15 ώρες, 42 λεπτά μας έχουν μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ξέρετε, εγώ είπα τώρα μετά την 28η, θα στολίσω. One special.
2: Από τώρα.
1: 28 έχουμε σε ένα μήνα και δύο εβδομάδες. Θα το
2: Νοέμβρης,
1: κάνω φέτος στο σπίτι. Χριστουγεννιάτικο. Θα πάρω βραβείο στο Δήμο. Δήμος Χαλκίδας θα δώσει στη Μαρία Μπούτσικα και στον Νίκο Καρτελιά το καλύτερο διαμέρισμα. Φωτισμένο λαμπιόνια θα έρθει το ρεύμα, Γιώργο.
2: Πρώτη με μένα, τι με νοιάζει. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, θα στολίσεις χριστουγεννιάτικα.
1: Αυτό δεν είπα.
2: Ναι, όχι, το είπες με έναν τρόπο ότι φέτος θα στολίσω χριστουγεννιάτικα. Λες και τα
1: νωρίς, ναι. Και θα το στολίσω το σπίτι, θα το κάνω. Λες και μπαίνει στο χωριό του Άι Βασίλη.
2: Γιατί πόσο την έδωσε?
1: Δεν ξέρω. Αλλά έχω μια τέτοια αίσθηση ότι πρέπει να το στολίσω και να θα φέρω από το τζάμπο που έχει τα τεράστια αυτά τα αγιοβασιλάκια, τα ταρανδάκια, τα 90 ευρώ που κάνει το ένα.
2: Ναι.
1: Λέω να πάρω 4-5. Να ρίξω και μέσα ψεύτικο χιόνι.
2: Με 50 ευρώ θα φουσκώνω.
1: Γιώργο!
2: Γιώργο, ο τρόπος, παρακαλώ.

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048.
2: Τρελαίνομαι που θα στολίσουμε όλοι.
1: Τι ξεκινάνε, όλοι στολίζουν, ναι, νωρίς.
2: Εγώ τα ίδια μαράκι μου θα κάνω. Αχ, Θεοδώρα.
1: Χαίρομαι για εσάς που αυτές τις γιορτές θεωρείτε έτσι πάρα πολύ ωραίες και αγαπησιάρες.
2: Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου γιορτή?
1: Καμία. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ωραία τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και όλα τα σχετικά. Αλλά αυτό το τύπου εκείνες τις ημέρες μπαίνει σε mood αγάπης και περισσότερο.
2: Ποιος σου είπα να αγαπήσεις τον κόσμο? Τον εσωτερικό σου κόσμο θα φτιάξεις. Λαμπιόνια.
1: Ναι, σίγα, δηλαδή τα λαμπιόνια περίμενες για να είσαι χαρούμενος άνθρωπος και να αλλάξει η διάθεσή σου.
2: Ναι.
1: Έβαλε όλο τον χρόνο τότε.
2: Δεν μπορώ. Θα με κυνηγάει ο άντρας μου.
1: Είναι έτσι για
2: το ρεύμα.
1: Τάσο μου. Ιωάννα Διοσκόνη, άμα είναι έτσι εσύ όλο τον χρόνο να είσαι μες στη Μύρλα και για 20 μέρες να είσαι χαρούμενη, δεν μ' αρέσει, αυτό βαριέμαι. Δηλαδή να είσαι όλο τον χρόνο χαρούμενη.
2: Όχι, Μύρλα θα έχω και πάλι στους έξω. Για μένα το κάνω τα Χριστούγεννα, δεν καταλαβαίνεις.
1: Τι κάνεις για σένα, βάζεις λαμπάκια και στολίζεις.
2: Ναι, και πίνω τη ζεστή μου σοκολάτα βλέποντας το χριστουγεννιάτικο το δέντρο.
1: Και Χάρι Πότερ.
2: Ναι. Και παίρνω απ' έξω. Εγώ πλουτίζω τα delivery το χειμώνα, τα Χριστούγεννα. Εγώ κάθε
1: τις άλλες μέρες έχει ξεχωριαστεί να μαγειρεύει. Αυτά τα κεφτεδάκια ακόμα τα περιμένω. Τι
2: τα
1: έκανε?
2: Τα κεφτεδάκια χθες.
1: Δεν μύρισε τίποτα που
2: θέλει. Τι λες, καλέ, το σπίτι.
1: Ένα κεφτέ δεν πέταξες. Στον γείτονα δίπλα να δοκιμάσει.
2: Πήρα 10 κεφτεδάκια.
1: Α, πήγες και τα πήρες έτοιμα.
2: Μου τα έπλασε ο καλύτερος κρεοπόλης της γειτονιάς.
1: Α, καλά. Έτσι φτιάχνουν και εγώ, ρε Μαρία.
2: Ε, καλά, εγώ είπα ότι θα φτιάξω κεφτεδάκια. Δεν είπα ότι θα τα πλάσω. Είπα, θα κάνω τηγανιτά κεφτεδάκια με τηγανιτές πατάτες. Τελειώσαμε.
1: Άντε, ρε. Έφτιαξα κι εγώ κάτι σνίτσελ.
2: Τέλεια.
1: Το έπαιρνα και το χτύπαγα.
2: Είναι δυνατόν καλή να κάτσω να πλάσω? Τώρα έχω εγώ χρόνο για να πλάσω.
1: Ναι, ρε, να πλάσει τα κεφτεδάκια, να βάλει κεράκι μέσα.
2: Εγώ
1: να βάλει τσομάκια.
2: Πριν φέρω μια Ταϊλανδέζα να έρθει στο σπίτι μόνιμα.
1: Γιατί, ρε πουλάκι, να σε βοηθήσουμε, άμα είναι δεν προλαβαίνει.
2: Σου λέω να έρθει να με βοηθήσει. Δεν έχει έρθει μια φορά σε αυτό το ρημάδο σπίτι.
1: Τι χρειάζεται.
2: Τα βάνια χάνονται. Μαλάκα,
1: δεν είμαι οικοδόμο ο άνθρωπο. Πέφτουν τα βάνια. Δεν είμαι οικοδόμο. Άνθρωπο απλά. Δεν ξέρω από αυτά. Να πάρω το μυστρή να βρω να κάνω τι. Τι. Το ξέρω εγώ από αυτά.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτο CR Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
11: Ορίστε.
10: Παπαχαραλάμπους. Βρε είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
11: Πάω τώρα!
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
12: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
14: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
13: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
14: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
13: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
14: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
13: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
14: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση εσύ.
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
17: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
3: Ανοίγουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Δώσαμε και μια πολύ ωραία βοήθεια εχθές.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε μου. Για ακού το μυστικό μας ήχο. Τι είναι τούτο?
2: Σακούλα με παξιμάδι.
1: Σακούλα με παξιμάδι και κάνουν πολύ θόρυβο.
2: Ναι, γιατί είναι σκληρή σακούλα και δεν πρέπει να χαλάσει το παξιμάδι. Άμα είναι μαλακιά η σακούλα.
1: Σωστή η σκέψη, αλλά δεν είναι, ρε Κωνσταντίνε μου, αυτό που ψάχνουμε. Δεν είναι. Δεν πειράζει, Κωνσταντίνε, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για ακού.
3: Τι κάνεις? Είμαι το ίδιο.
1: Είναι?
3: Είναι σακουλάκι.
1: Ναι, τι σακουλάκι? Ανοίγουμε κάτι, αλλά τι ανοίγουμε? Για ακού.
3: Είναι μεγάλο. Ναι.
1: Άκουσε το. Πού πάει το μυαλό σου, τι ανοίγουμε?
3: Σακουλάκι με γαριδάκι.
1: Σακουλάκια με γαριδάκια. Τυρογαριδάκια.
3: Ναι.
1: Καλό και τι παίζει ρόλο, αλλά δεν είναι κανένα σακουλάκι από σκατολοίδια. Δεν πειράζει.
3: Ήμουν και προθές πήρα και κερδίσαμε. Προθέσαι, ο Αλέξανδρος είμαι.
1: Ωραία, Αλέξανδρε μου, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8 να μας κάνει τη δική σου μαντεψιά, γιατί αυτό δεν ήταν Χρήστο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Για ακού. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε, το οποίο η βοήθεια είναι η εξής? Κάτι ανοίγουμε και μερικές φορές μπορεί να τα ανοίξουμε και με το στόμα.
4: Κοίτα, με το στόμα είναι λίγο περίεργο, αλλά εγώ θα πω είναι το μπουκαλάκι που το σαλακώνουμε.
1: Το μπουκαλάκι που το σαλακώνουμε.
5: Sold out αυτή η απάντηση.
1: Άρα, Χριστάρα, το περίεργο έπρεπε να πεις. Δεν πειράζει, ρε Χριστό.
4: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Αύριο πάλι τριστιχηρία από εσάς. Βγαίνετε να διεκδικήσετε 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. Μάτια.

0: Η αναπνοή μου.
1: Αυτό κάνει και ο Αλμπινίσης Καφές, παιδιά. Μας δίνει αναπνοή, μας δίνει κουράγιο για μέσα στην ημέρα. Μας δίνει τον καφέ που χρειαζόμαστε για να τσιτώσουμε και να ενεργοποιηθούμε και να ανοίξει βέβαια και το μάτι. 22-210-6436. Παραγγέλνεις το καφεδάκι σου, το πρωινό σου, την μπουκατσάρα σου και την πιτσάρα σου. Ακούστε με πολύ προσεκτικά. Τον καφέ που προτιμάτε, τον καφέ που πίνετε. Ό,τι είναι, είτε ζεστό είτε κρύο. Θα πάρετε μία πίτσα μπριό τετράγωνη και θα πάρετε και μία μπουγάτσα που την κάνουν και σε κομματάκια. Παιδιά, το πιο ωραίο πρωινό που έχει δοκιμάσει ποτέ. 22-210-6436. Και πράγματα τα οποία συζητάμε όλο το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Και λέμε ότι από Σεπτέμβρη θα τα ξεκινήσουμε. Τι λέμε στον εαυτό μας πολλές φορές όλο το καλοκαίρι, ειδικά προς τα τέλη καλοκαιριού, τέλη Αυγούστου, λέμε α, από Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω αυτό. Α, από Σεπτέμβρη θα κάνω εκείνο. Από Σεπτέμβρη θα κάνω το άλλο. Και έρχεται ο Σεπτέμβρης και δεν κάνουμε τίποτα.
2: Ξέρεις τι έχω συνειδητοποιήσει.
1: Όχι.
2: Να μην πω τίποτα.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν λέω τίποτα. Ό,τι κάτσει όπως λάχει.
1: Ωραία.
2: Άμα συμβεί. Συνέβη. Δηλαδή αυτό το θα το κάνω, δεν το λέω, γιατί μετά νιώθω ότι προδίδω τον εαυτό μου, κατάλαβες.
1: Εγώ το κάνω, είμαι πρωθυπουργός. Θα. Κάτσε να βάλω και τη Βασιλική λίγο στο παιχνίδι, να δούμε, να κλικάρω από τα 9 πράγματα. 9 πράγματα, παιδιά, θα πρέπει να τα έχουμε κάνει. Λέμε συζητήσεις του καλοκαιριού, να τα κάνουμε από Σεπτέμβρη. Βέβαια, έχουμε ακόμα 16. Έχουμε χρόνο. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω επιτέλους γυμναστήριο. Ξεκίνησες.
2: Δεν το είπα όμως.
1: Δεν έχει σημασία, ξεκίνησε.
2: Όχι.
1: Βασιλική.
3: Ξεκίνησε.
2: Μπράβο, η Βασιλική.
1: Έλα, πότε.
2: Έχει.
3: Τέλος Αυγούστου.
2: Έχει μαζί με την πρεμιέρα μας.
1: Μπράβο.
2: Ήρθε πιασμένο.
1: Ένα τίξ στη Βασιλική. Λοιπόν, θα βάλω ένα πρόγραμμα στη διατροφή μου.
2: Υγεία στο αγροτήριο. Έχουμε πρόγραμμα. Γι' αυτό διατηρούμεθα.
1: Τρώμε το βράδυ τον άμπακα. Κατάλαβα.
2: Τίκ βάλε.
1: Χι σε όλους.
2: Τίκ βάλε σε μένα.
1: Τι τίκμαρι τώρα, αφού ηρωνεύεσαι.
2: Όχι ρε, εγώ κάνω διατροφή.
1: Ποια διατροφή, μωρή, και φταίει δεν σε έφαγε χθε. Με πατάτε, σιγανιτέ και πίτε.
2: Τι σκέκ, κάσε μου.
1: Τι σκέκ. Ποια διατροφή.
2: Σταμάτα.
1: Χι και οι τρει.
2: Λοιπόν,
1: θα οργανώσω επιτέλου το σπίτι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι σπίτι. Τώρα θα το κάνει και χριστουγεννιάτικο. Χι και οι
2: τρει. Να είναι καλά η κυρία Σταυρούλα καθαρίστριά μου.
1: Χι και οι τρει.
2: Το οργάνωσε και τα μυστικά.
1: Λοιπόν, θα βάλω επιτέλου τα οικονομικά μου σε μία τάξη.
2: Εννοείται
1: να μου
2: αυτό.
1: Και...
2: Πα καλά.
1: Εσύ δεν πιάνεσαι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χρόνια μα λε εδώ τα κάνει μασούρια.
2: Ισχύει.
1: Τι να πούμε τώρα για οργάνωση.
2: Πολύ καλά πάει αυτό.
1: Βασιλική.
3: Προσπαθώ, αλλά δεν πάει καθόλου καλά.
1: Μαζί σου κι εγώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, θα κλείσω επιτέλους τα ραντεβού που έχω αναβάλει κατά καιρούς. Τον δίαιτρο, check-up και όλα τα σχετικά.
2: Όλα. Έφυγαν πολλά λεφτά τώρα.
1: Ναι.
2: Φεύγουν μέχρι το Σάββατο, θα φύγει.
1: Ξυλώθηκε το μασούρι.
2: Ωραίο πράγμα.
1: Τικ μόνο στη Μαρία, κατάλαβα. Θα ξεκινήσω επιτέλους ένα χόμπι. Μια ξένη γλώσσα, ένα χορό, μια πιλάτες, μια κεραμική, μια φωτογράφηση, μια μαθήματα μαγειρικής, κάτι.
2: Εδώ προσπαθούμε να επιβιώσουμε, ρε Γιώργο. Αυτό είναι το νέο χόμπι. Από την καθημερινότητα.
1: Τι είναι, γιατί το τέλος του κόσμου και θες να επιβιώσεις.
2: Εγώ κάνω χόμπι τα πάντα ό,τι είπες για την οικογένεια. Μαγειρεύω, όντως, για την οικογένεια.
1: Κάνεις μαθήματα μαγειρικής.
2: Εντάξει, λίγο Άκης Πετρετζίκης, λίγο Κουμπάρος, κάτι δείχνει.
1: Καλά, εντάξει. Για πες ρε Βασιλική.
3: Εγώ κάνω ισπανικά σαν Duolingo.
1: Ποιος είναι αυτό?
2: Ένας κουκούβαγος.
1: Κάνεις ισπανικά στον...
3: Μπράβο, στην εφαρμογή που κάνεις στην εφαρμογή.
1: Α, νόμιζα, ήταν Ισπανός και το λέγανε Duolingo. Και του κάνεις ισπανικά.
2: Βασιλική, είσαι ακόμα στον Ελνίνιο, Ελνίνια. Να ξέρω, δεν πάει παρακάτω το Duolingo.
1: Ωραία, ένα τίξ στη Βασιλική. Θα σταματήσω επιτέλους να κοιμάμαι ό,τι ρανάνε.
2: Ναι, σταμάτησα.
1: Καλά, εσύ μας το λες καιρό από τις 9 η ώρα. Βασιλική, κοιμάσαι
3: ούτε καν.
1: Ούτε καν, ωραία. Για να δούμε, θα καθαρίσω επιτέλους όσα ρούχα δεν χρειάζομαι, δεν φοράμε κτλ.
2: Το έκανα ήδη.
1: Ποτέ.
2: Εδώ και ένα μήνα το έχω κάνει.
1: Εχθές την πλούσια που φοράγα την είχα φορέσει πριν 15 χρόνια. Ξαναμπήκα όμως, έτσι.
2: Έχεις ρούχα από πριν από 15 χρόνια.
1: Ναι. Κάτι μπλουζάκια που δεν είχα βάλει ποτέ. Δεν χώραγα, μου τα είχαν κάνει δώρο. Δεν έμπαινα μέσα, ήμουνα τετράπαχος.
2: Τώρα όμως είδες μετά από 15 χρόνια η ντουλάπα.
1: Χώρασα. Και επιτέλους θα οργανώσω την καθημερινότητά μου. Τι είναι αυτό, ε?
2: Ωραία οργάνωση. Κάθε μέρα πάμε, ρε.
1: Χι και οι τρεις.
2: Πάμε και όπου βγει, ρε παιδί.
1: Τουλάχιστον τα περισσότερα τίκ τα πήρε η Βασιλική.
2: Ναι, μπράβο Βασιλική.
1: Μπράβο Βασιλική μου, είσαι πιο οργανωμένη από όλους εδώ στο καφέ Morning Show. Εσείς, παιδιά, σε τι πράγμα έχετε πει και δεν το έχετε κάνει ποτέ?
2: Αν και δεν συμφωνώ, γιατί δεν μου αρέσει να χάνω σε έρευνες. Νομίζω κοντάρο χτυπιέμαι με την Βασιλική.
1: Ωραία, εγώ έχω χύσει σε όλα. Γεια σας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό.
2: Στο καφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό, όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
10: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και δύο περιοχούλες θέλω να μου θυμάστε. Χαλκίδα στην Παλιά Γέφυρα και Νέα Αρτάκη στην Παραλία. Δύο σημεία που ειδικά αν τα γνωρίζεις ξέρεις ότι η βόλτα σου μπορεί να συνεχιστεί οποιαδήποτε ώρα και για πάρα πολλή ώρα. Και κάπου εκεί βρίσκεται και το τρελό περίπτερο για εκείνες τις μικρές στιγμές που θέλουμε να κάνουμε μια γρήγορη στάση και να πάρουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Το καλύτερο όμως, σας το λέω και σας το ξαναλέω, είναι ότι αν δεν υπολογίζεις ότι προλαβαίνεις να πας μέσα στο μεσημεράκι, το απογευματάκι τη βόλτα σου, το τρελό περίπτερο είναι 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτό και έχουμε και έναν ακόμα λόγο να περάσουμε, γιατί η Amita Motion κάνει τη θετική ενέργεια λίγο πιο γενναιόδορη μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Θα αγοράσουμε δύο Amita Motion 330 ml και θα πάρουμε μία ακόμα εντελώς δωρεάν. Οπότε τρία μπουκάλια για να έχουμε θετική ενέργεια, να την έχουμε μαζί μας, είτε μέρα μόλις ξεκινάει, είτε η νύχτα έχει πάρει κάποια παράταση, το τρελό περίπτερο είναι εκεί.
2: Και τι βλέπω για τον καιρό, ρε παιδιά, τι βλέπω, ρε παιδιά, βροχές και καταιγίδες.
1: Μπράβο,
2: ρε παιδιά,
1: ωραία, επιτέλους.
2: Τον Οκτώβρη. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα φτάνει μέγιστη 24 βαθμούς Κελσίου για την πόλη της Χαλκίδας. Από αύριο ξεκινάει η άνοδο θερμοκρασίας με λιακωνά ηλιοφάνη έρχεται. Και το Σαββατοκύριακό μας 33 δίνει τώρα, βέβαια κάποια πράγματα αλλάζουν. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που δίνει μέγιστη θερμοκρασία 26 μέρες, η συννεφιά φεύγει και εκεί και έρχεται ο λιάκος. Η Θεσσαλονίκη λίγο πιο δροσερή με 26 βαθμούς Κελσίου. Και είναι δύο κλειτορίδες και συζητάνε. Λέει μία στην άλλη, άστα ρε, εσύ της λέει, μήπως ξέρεις να ξεματιάζεις. Όχι λέει, γιατί είσαι ματιασμένη. Ναι ρε εσύ, εχθές το βράδυ όλο μου γλωσσοτρώγανε.
1: Τι κατάλαβα. Τι εννοείς?
2: Τι γλωσσοφάγανε.
1: Δε.
2: Δε.
1: Έλα ρε Γιώργο, βλάκα, βλάκα, πω. Ανοιχτά τα έχεις. Κατάλαβα.

0: Κάνε και εσύ το δικό σου χώρο να θυμίζει κάτι από Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε το Θάνασι Ρώση να έρθει στο χώρο μας, στη βεράντα μας, στην αυλή μας, στον κήπο μας και να τον διαμορφώσει καταπληκτικά μοναδικά με τα Pergo System. Γιατί τι θέλεις? Να βγεις έξω τώρα που έχει δροσούλα το απόγευμα. Να διαβάσεις το βιβλίο σου, να βγεις στον καφέ σου, να αρχίσεις να μιλάς στα τηλέφωνα με τις φίλες σου και να αρχίσεις να θάβεις όλο τον κόσμο και να έχεις την ησυχία σου αλλά και να έχεις και τη σκιά σου και να προστατεύσεις βέβαια και το σπίτι σου. Έχουμε το Θάνασι Ρώση και τα Pergo Systems. Ναι, στο www.rossis.gr 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες.
1: Χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Θέλω να πάρετε το κινητό σας τηλέφωνο, ναι, να πληκτρολογήσετε φυσικά το Viber 697-800-1048. Γιώργο, παίζεις και εσύ στο συγκεκριμένο ερώτημα που βγαίνει, ναι, από επιστήμονες και είπαν ότι το πιο αντισεξουαλικό πράγμα που κάνει ένας άντρας και μπορεί να φτάσει μέχρι και στον χωρισμό μία σχέση είναι το εξής παρακάτω.
0: Να κλάσεις τον έρωτα.
1: Στείλε το μήνυμά σου, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πιστεύεις ότι είναι το πιο αντισεξουαλικό πράγμα που, αν το έκανε ο δικό σου, μπορεί να φτάσει και στον χωρισμό η σχέση σας?
0: Να φέρει μια φίλη του σπίτι.
1: Κάτσε, γιατί είναι ακριβό το κραγιόν μου. Λοιπόν, πάρουμε, θα πάρουμε το κινητό μας και θα πληκτρολογήσουμε 697-800-1048. Τι είναι αυτό που κάνει ο βρωμήλος μας?
0: Α, βρωμήλος, και... άρα κάτι κάνει. Α, το κατουράει το καπάκι της λεκάνης.
1: Ο... Όχι βρωμήλος, εντάξει, μην το κάνουμε έτσι.
0: Έχει
1: είναι
0: να κάνει με
1: κάτι. Χοντρά άνθρωπος, ρε παιδί μου. Βρωμήλος.
0: Να υποθέσω ότι είναι μέσα στο σπίτι το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Ρεύομαι, αερίζομαι. Πετάω τα ρούχα μου από εδώ και από εκεί. Δεν πάω τα σκουπίδια. Άλλο αντισεξουαλικό. Δεν μιλάω καλά στη μάνα σου. Δεν θέλω να έρθει σπίτι, άλλο αντισεξουαλικό.
1: Είμαστε οι δυο μας.
0: Ξύνω τη μύτη μου, ξύνω το μου.
1: Πω πω, κάνεις πάρα πολλές βλακίες κι εσύ.
0: Όχι, εντάξει ρε παιδί μου, σπίτι μου είμαι. Δεν μπορώ να κάτσω μέσα στο σπίτι μου.
1: Για πάμε λίγο.
0: Αν δεν τα κάνω σπίτι μου, πότε τα κάνω?
1: Από γυναίκες και από άντρες θέλω τις εντυπώσεις σας, τις ιδέες σας. Τι νομίζετε ότι είναι το πιο αντισεξουαλικό πράγμα που κάνει ένας άντρας και φτάνει μέχρι και τον χωρισμό? Η έρευνα έγινε παγκοσμίως.
0: Αν και εμείς οι άντρες δεν κάνουμε τίποτα αντισεξουαλικό, ό,τι κίνηση και να κάνουμε. 15, 10, 20. Ακόμα και αυτό ερωτικό υπονοούμενο είναι.
1: Ποιο το να ξύνει τον κόλο?
0: Δεν είπα τον κόλο μου.
1: Είπε το κο.
0: Τα καλά. Μπαλίκια. Είναι ερωτικό κάλεσμα. Ό,τι κάνει ο άντρας. Ακόμα... Γιατί θέλω να σε νευριάσω για να έχουμε πιο πολύ έντονη σεξουαλική διάθεση μετά, κατάλαβες.
1: Θα δώσω ένα μικρό hint. Αυτό που ψάχνουμε δηλώνει ότι είναι και λίγο βρωμήλος.
0: Μάλιστα. Αφήνω τις κάλτσες μου. Α, μυρίζω τις κάλτσες μου πριν όταν τις βγάζω.
1: Γιώργο, ποιος το κάνει αυτό?
0: Εγώ.
1: Ποιος μυρίζει την κάλτσα του, καλέ?
0: Εγώ.
1: Βάλε άλλη.
0: Τι να βάλω άλλη, αγάπη μου? Τώρα στην εκπομπή δεν το λέγαμε τις προάλλες ότι οι άντρες μυρίζουμε τις κάλτσες μας και σου δίνω και παράδειγμα.
1: Δεν το ξέχασα ήδη.
0: Κάτσε να σου ξαναδείξω.
1: Όχι, δεν θέλω να τη μυρίσεις, ρε Γιώργο, έλεος.
0: Εγώ θα τη μυρίζω, όχι
1: εσύ. Δεν θέλω.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να την έχετε υπέροχα τη διάθεσή σας και ανεβασμένη. Ναι. Και πάμε Optics Poly Καναρί 7 βαθιά βλήδος, τα πιο ωραία γυαλιά σε περιμένουν μόνο εκεί. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά μοιοπίας, τα πάντα με εκπτώσεις 60%. Για να πάρεις και Gucci και Armani και να πάρεις και πολυεστιακά γυαλιά που βλέπεις κοντά μακριά με ένα ζευγάρι. Δεν χρειάζεται να κουβαλάς πάνω σου 15. Mm-hmm. Και βέβαια για όλα τα παιδάκια που ξεκινήσαν και σχολείο τώρα, ναι. Οφθαλμολογικό έλεγχο από τον υπέροχο μοναδικό ανεπανάληπτο Βαγγέλη. Θα πάτε στη φίλη μου την πόλη, Βαθία Βλήδος Κανάρι 7 και θα της πείτε θέλω να μιλήσω και με τον Βαγγέλη για να δει τα ματάκια του παιδιού μου. Mm-hmm. Και άμα θέλετε να δει και τα δικά σας. Μπορεί να τα δει όλων τα ματάκια. Εμένα μου τα βλέπει πολύ συχνά. Λοιπόν, Optics Poly Καναρί 7, Βαθία Βλήδος.
1: Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση.
0: Έχουμε.
1: Τι θεωρείς, Γεωργίτσα μου, το πιο αντισεξουαλικό πράγμα σε έναν άντρα?
0: Θα σου πω, δεν με ενοχλεί να κλάν. Δεν με ενοχλεί να ρεύεται. Δεν με ενοχλούν καθόλου αυτά. Να πίστεψε με αλήθεια, δεν μπορώ να το πω με άλλη λέξη τώρα, πιο κόσμια. Δεν με ένα πράγμα με ενοχλεί και το θεωρώ αντισεξουαλικό.
1: Τι?
0: Να έχει.
1: Πώς
0: να το πω,
1: λόγια,
0: προσπαθώ να το πω κόσμια, ρε πουλάκι μου. Να είναι τριχωτός ως κατζόχυρος.
1: Τι?
0: Πώς. Να μην ξυρίζεται στην επίμαχη περιοχή για να με όλη την ώρα.
1: Έλα μωρί, σε παρακαλώ. Λυπήσου μας.
0: Το πιο αντιαισθητικό.
1: Έλα τώρα πρωί πρωί. Λοιπόν.
0: Και εσύ το ίδιο πρόβλημα.
1: Ξεχάστηκα ρε φίλε, ξεχάστηκα. Τι θέλω να πω τώρα.
0: Και εσύ το ίδιο πρόβλημα.
1: Θα το αποκαλύψω σε λίγο.
0: Και εσύ,
1: δεν σε μπορώ, δεν σε μπορώ καθόλου.
0: Είδατε
1: πραγματικά.
0: Κορίτσια, είδατε πόσο αλήθεια, πόσο αλήθειες λέω, πόσες.
1: Τόση ώρα για να πούμε αυτά.
2: Φτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
3: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
2: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία.

Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Και ήρθε η αγαπημένη μας ώρα και το παιχνίδι των 20 δευτερολέπτων. Έχουμε 20 δευτερόλεπτα, ένα γράμμα από την αλφάβητο, 5 ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν.

0: Θέλεις να σου κάνουν κάθε πρώτο ραντεβού.
1: Να με γαργαλάνε.
0: Να σε γαργαλάνε. Το κάνεις εσύ κάθε πρωί. Αρέσει στους άντρες να το κάνουν στο αυτοκίνητο. Σου δίνω λίγο ακόμα.
1: Δώσε. Τι.
0: Το κάνεις εσύ κάθε πρωί.
1: Γουρλώνω τα μάτια μου.
0: Μία λέξη. Αρέσει στους άντρες να το κάνουν στο αυτοκίνητο. Να το γαργαλάνε.
1: Να γριλίζουν.
0: Ναι, καλά, εντάξει, γεια σου Μαρία.
1: Έλα ρε, δεν μπορώ να κερδίζω μια φορά σε αυτό το παιχνίδι.
0: Τη Βασιλική να ρωτήσω, τα βρει κατευθείαν. Δήλωσε συμμετοχή, παιδιά, 2-10-300-104-8. Επειδή τα πήγε πολύ καλά η Μαρία με το γάμα, σας έχω. Α, Β, Γ. 2-10-300-104-8.

0: Δήλωσε τη συμμετοχή σου στο 2-10-300-1048 για το αγαπημένο μας παιχνίδι με τις 5 λέξεις στα 20 δευτερόλεπτα, τις 5 ερωτήσεις μάλλον και τις 5 λέξεις πρέπει να δώσεις εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, όπως θα κάνει ο φίλος ο Ανδρέας και η Ελένη. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ξέρω ότι είναι παιχνίδι που σου αρέσει πάρα πολύ αυτό, ε.
2: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το παίρνουμε και πιτσιρικάδες.
0: Ωραία. Για παίζουμε τώρα. Θα παίξεις με το Α, Β ή το Γ. Με το γάμα, όπως έπαιξε και η Μαρία και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, Ανδρέα, μου έχεις 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου.
2: Και δεν έχω ακούσει ερωτήσεις, δεν μπορώ να τις ακούσω.
0: Μην αγχώνεσαι, θέλω να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα γάμα σε ερωτήσεις που θα σου κάνω. Φαγητό σε μπαλάκια.
2: Ιουβαρελάκια.

0: Πάει συνήθως μια γυναίκα.
1: Γαμβέτα.
0: Θέλεις να σου κάνουν στο πρώτο ραντεβού.
1: Γεια σου.
0: Το κάνει η Μαρία κάθε πρωί.
1: Καγαλάει.
0: Αρέσει στους άντρες να το κάνουν στο αυτοκίνητο. Έλα ρε
1: Αντρέα. Δεν την προλάβαμε.
0: Δεν την προλάβαμε, Αντρέα. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δηλώνεις συμμετοχή ξανά στο 2-10-300-104-8.
2: Τι χάρη είναι άντρες στο αυτοκίνητο.
0: Γκαζόνι. Είμαστε γκαζιάριδες.
2: Γιώργο Καρτελιά.
0: Και αλήθεια είναι.
2: Ενώ η γαμβέτα, τι είναι. Θα μάθουμε καινούργιες λέξεις εδώ πέρα.
0: Δεν πειράζει, σημασία έχει το φοράμε. Λοιπόν, καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Εσύ ξέρεις τι είναι η γκαζέτα.
2: Γαμβέτα.
3: Όχι, πρώτη φορά τα
2: πάλι
3: ακούω.
2: Πάλι καλά, εντάξει, ωραία, δεν άρα, είμαστε μισή άχρηστη.
0: Άρα δεν τη φοράς. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, θα παίξεις.
3: Εγώ φοράω μόνο γόβες.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Τέλεια, έτσι, και στιλέτο κιόλας. Λοιπόν, θέλω να μου πεις α ή β.
3: Λέω με το β.
0: Με το β. 20 δευτερόλεπτα για σένα να μου δώσεις απαντήσεις με το γράμμα β και ο χρόνος σου ξεκινάει μετά το τέλος της πρώτης ερώτησης.
3: Πάμε.
0: Λοιπόν, το έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό. Το κάνει ένα λιοντάρι. Το κάνει ένα λιοντάρι. Ωραία. Πάνε πολύ πίσω από αυτόν για μπαλαμούτι.
2: Βαρέλι. Βαρέλι.
0: Είναι στρογγυλό και σου αρέσει να το βάζεις στο δάχτυλο.
2: Βέρα.
3: Βέρα.
0: Είναι μεγάλη και τριχωτή. Και χάσαμε το χρόνο.
2: Βούρτα.
3: Βούρτα.
0: Ναι, αλλά.
2: Κρίμα.
0: Αλλά δεν πειράζει, Ρελένη μου. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις αύριο. 2-10-300-104-8. Τι έπαθαν όλοι όταν είδαν τον Τιτανικό.
2: Βούρκωσα!
0: Μπράβο! Τον αλλονόν τα βρίσκεις. Γιώργος και Μαρία.

0: Θα παραιτηθώ και θα φύγω και θα φέρω τη Βασιλική εδώ μέσα. Δεν μπορώ, μπούλινγκ με κάνουν, παιδιά, να ξέρετε.
1: Η συζήτηση αυτή θα έρθει αύριο, παιδιά, μην τη χάσετε.
0: Μην χάσετε τη συζήτηση.
1: Λοιπόν, έχει να κάνει με συζήτηση του κόλπου.
0: Γιώργο!
1: Μία που λέγαμε, παιδιά, σήμερα ότι έχει αγώνες και έχει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και οποιαδήποτε ομάδα θέλει να δει και να παρακολουθεί.
0: Ολυμπιακό δεν έχει. Ολυμπιακό με ποιον παίζει.
1: Έχει, παιδί μου, αφού τώρα το βλέπα.
0: Ναι,
1: με την Κηφισιά παίζει το απόγευμα.
0: Α, ο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
1: Τώρα με την Γουακαμόλε, δεν ξέρω.
0: Γουακαμόλε.
1: Με μία ξένη, θα την κερδίσουμε.
0: Γιαγκελόνια Μπιλιαλιστόκ. Ρώσικη περίπτωση.
1: Μπιλιαλιστόκ.
0: Μπιλιαλιστόκ.
1: Μάλιστα, κεράσει ποτό. Λοιπόν, εμείς κεράσει πίτσα. Εμείς θα κεράσει πίτσα από την πιτσαρία Λιμπινή. 22-2-10-25-20. Παραγγέλνεις και εσύ την πίτσα σου, την πίτσα σου και παίρνεις και πολύ ωραία πενιρλή. Παίρνεις πολύ ωραίες κοντομπουκές και παίρνεις και σαλατούλες και παίρνεις όλο το μενού που χρειάζεσαι εσύ για να ράξεις να δεις τον αγαπημένο σου αγώνα. 22-2-10-25-20. Η πιτσαρία Λιμπινή σε περιμένει.
0: Λοιπόν, η μέρα βοηθάει τα αισθηματικά και τα οικονομικά. Είναι πιο φορτισμένα δηλαδή και μεγαλώνουν υπερβολικά οι αντιδράσεις και οι προσδοκίες μας. Περισσότερη προσοχή σήμερα, Σκόρπιοι, Λέοντες, Σταύροι και Υδροχόοι. Κρύε, η μέρα σε βάζει να δεις πιο σοβαρά οικονομικές υποχρεώσεις, έξοδα ή μια εκκρεμότητα που χρειάζεται επιτέλους να τακτοποιηθεί. Η μέρα σου 1-8. Ταύρε, μια σχέση ή μια συνεργασία μπορεί σήμερα να σε βάλει σε σκέψεις, ιδιαίτερα αν αισθανθείς ότι ο άλλος προσπαθεί να επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η μέρα σου 1-7. Δίδυμε, η καθημερινότητα και η δουλειά σου μπορούν να μπουν σε καλύτερη σειρά σήμερα, ειδικά αν αποφασίσεις να αλλάξεις έναν τρόπο που μέχρι τώρα σου δημιουργούσε περιττό κόπο. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε. Λοιπόν, η μέρα συνεργάζεται αρμονικά με την ενέργεια να προχωρήσουμε ένα επαγγελματικό και ένα προσωπικό μας σχέδιο που θέλουμε πραγματικά να δούμε να προχωρά. Η μέρα σας 1-9. Λιονταράκια. Η μέρα μπορεί να σε κάνει πιο ευαισθητούλη σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή ανθρώπους από τους οποίους περιμένεις περισσότερη αναγνώριση. Η μέρα μας 1-7. Παρθένε. Λοιπόν, η μέρα θα μας βοηθήσει να πάρουμε πρωτοβουλίες, να οργανώσουμε εκκρεμότητες και να κάνουμε τέλος πράξη κάτι που μέχρι τώρα βρισκόταν στα σχέδια. Η μέρα σας 1-9. Ζυγέ, μέχρι το μεσημέρι μπορεί να αισθάνεσαι ότι χρειάζεται περισσότερη ησυχία για να βάλεις τη σκέψη σου σε τάξη. Η μέρα σου 1-8. Σκορπιέ, η μέρα θα σε κάνει ιδιαίτερα διαισθητικό, Γιώργο, αλλά ταυτόχρονα πιο ευαίσθητο σε συμπεριφορές, βλέμματα και κουβέντες που ίσως υπό άλλες συνθήκες δεν θα ενοχλούσαν. Η μέρα σου 1-7. Τοξότη. Η μέρα αλλάζει αισθητά τη διάθεσή σου, δίνοντάς σου περισσότερη αισιοδοξία, εξωστρέφεια και ανάγκη να κάνεις κάτι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η μέρα σου 1-9. Εγώ και ρε, η μέρα μπορεί να σε βοηθήσει να δεις έναν επαγγελματικό στόχο από διαφορετική οπτική και να καταλάβεις ότι υπάρχει λύση σε ένα θέμα που μέχρι τώρα σου φαινόταν δύσκολο. Η μέρα σου 1-8. Υδροχόε, μια επαγγελματική ή οικονομική υπόθεση μπορεί να σε πιέσει περισσότερο από όσο περίμενες και να σε κάνει να θέλεις να έχεις τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Η μέρα σου 1-7. Και ψαράκια, η μέρα μπορεί να σου ανοίξει έναν ενδιαφέροντα δρόμο σε επαγγελματικό ή κοινωνικό επίπεδο, ιδιαίτερα αν αποφασίσεις να βρεις λίγο από τη γνώριμη ζώνη σου και να βγεις λίγο από τη γνώριμη ζώνη σου και να ακούς μια διαφορετική άποψη. Η μέρα σου 1-8.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιείο Λιάτης, στη Νέα Λάμψακο.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Πού πάμε μετά?
11: Στείλε location.
10: Red Rose Cafe.
11: Κρέπα.
10: Ναι.
11: Μπέργκερ.
10: Εννοείται.
11: Και μετά story.
10: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
11: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση εσύ.
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Shock FM. Shock FM. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8.
1: Η Μιλένη Φουρέιρα
0: παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Μαρία, τι είπες?
12: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
11: Άστο,
12: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
5: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, Πλατεία Κανήθου.
16: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
15: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη, Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη, για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος, θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
4: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείσ' τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καμπ***.
2: Εγώ αυτό το πείμα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια. Παλόκα. Έπιπλα μπάνιου. Παλόκα. Είδη γηινής. Παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
7: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
10: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σειρά.

0: Shock FM 104,8. Shock FM.
1: Πες μου τι θέλεις.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και ήταν ένα παλικάρι που λέτε παιδιά, που μόλις είχε χωρίσει. Στεναχωρημένος όπως ήταν, αποφάσισε να βγει να πάει να πιει. Πάει λοιπόν, βγαίνει έξω στεναχωρημένος και αρχίζει και πίνει. Πίνει σε ένα μπαράκι. Σχεδόν έχει πιει το μισό μπαρ. Δίπλα του καθόταν μια εξιντάρα η οποία τον γκάρφωνε συνέχεια ρε παιδί μου. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Ήταν σιλικονάτη, κορμάρα, γυμνασμένη, καλοντημένη. Θεάρα ρε παιδί μου, εξιντάρα. Δεν άργησε η εξιντάρα να τον πλησιάσει και να τον ψηθεί. Κάτι στο αυτί. Του λέει η εξιντάρα, έχεις πάει ποτέ με μητέρα και κόρη? Ο τύπος μένει άφωνος, Χριστέ μου. Γυρνάει και της λέει, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν έχω πάει ποτέ, ποτέ. Θα ήθελες να δοκιμάσεις? Του λέει η εξιντάρα. Ο τύπος τρελαίνεται, εννοείται λέει. Τα μαζεύει άρον άρον, έχει πάθει πλάκα. Γιατί τόσο όμορφη μιλφάρα δεν έχει ξαναδεί. Φτάνουν λοιπόν στην πολυκατοικία της εξιντάρας. Μπαίνουν στο ασανσέρ, ανεβαίνουν στον τέταρτο όροφο. Η εξιντάρα ανοίγει την πόρτα και την ώρα που την ανοίγει φωνάζει, έλα μαμά είσαι μέσα.
3: Ρε φίλε, έλα ρε Γιώργο, ρε Γιώργο, ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση εσύ.
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος! Ναι.
1: Ο σοβαρός. Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
9: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
13: Are you talking to me?
12: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
14: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
11: Τηλέφωνο 22-21-0-86-586.
14: Παπαχαραλάμπους.
11: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
15: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
13: Ακαδημίες ΑΓΕΓ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Με το La La La, όσο και FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείτε?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι.
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια. Είναι ηλεκτρικό.
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες.
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
2: Από το καφέ μισθέ, δεν κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμάρ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
7: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
7: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
7: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
7: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
7: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
7: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Όχι.
8: Θα φας?
7: Ναι.
8: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω, Αλεμπινίσης Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α ναι, κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας. Σοκ FM.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ο Τωτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει, του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Τι το τέ μου λέει, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου, λέει η μαμά. Φεύγει ο Τωτός και πάει, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον Γκόγορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες ρε τότε, δεν μου λες ρε τότε, λέει ο πατέρας. Τον είδες με την ίδια κότα. Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
7: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
6: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
7: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
6: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
7: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
6: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210 87 082.
7: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
6: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει?
2: Τι κάνει?
1: Τι κάνει ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα φέρει κάνει μπούκλα ή θα το ισιώσει, θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια ζυγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι, βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα ρε παιδί μου και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
2: Άντε, άντε, το ξέρα πως βλάκια, άντε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Let's go!
1: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snack!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Μαρία, τι είπες?
2: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
2: Πάμε Optics Poly.
3: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
3: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
6: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: C'est toi que je veux.
3: Le cinéma. Your life belongs to the cinema. Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 44 33. Δεδούσεις, γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές, θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Πού πάμε μετά? Στείλε location. Red Rose Cafe. Κρέπα. Ναι. Μπέργκερ. Εννοείται. Και μετά story. Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα. Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-5550-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104, Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
11: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του. Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: 33.000 είπαν ότι μόνο το 4% το κάνει κάθε μέρα.
2: Θα έλεγα ότι είναι αυτοί που κοιμούνται στη δουλειά.
3: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ τον έχω πάρει στη δουλειά μέσα στο. Μέσα στο βεσέ. Γιατί γελάτε!
1: Τίποτα, μαράκι μου, εσύ συνέχισε τη δουλίτσα σου. Εμείς καταλάβαμε.
2: Όχι, το είπες τόσο ωραία, γι' αυτό.
3: Εγώ έβρισκα πάντα ένα 20 λεπτό να μπορώ να πηγαίνω κάπου και να μπορέσω να το πάρω έτσι χαλαρά, ξέρετε.
1: Τόσο κρατάει.
2: Γιατί καλά είναι και τα 20 λεπτά.
1: Ναι, μια χαρά.
3: Στις 11 παρατέταρτο, εκεί το πρωί που έχεις πιάσει ήδη από τις 8,
1: είναι και πρωινή.
3: Είναι σωστή ώρα να πας σε μια γωνίτσα να τον πάρεις, να ξέρετε.
1: Είναι μόνο σε γωνίτσα που να τον πάρεις.
2: Από την ώρα που δεν θα σε πιάσει κανένας, μια χαρά είναι. Μην ανησυχείς.
3: Καλέ, ναι, εγώ έπαιρνα και μαξιλάρι να μπορέσω να βολέψω λίγο το κεφάλι.
1: Αρκεί να μην σε βλέπουν, μην πονέσουν και τα γόνατα, κατάλαβες τώρα, μην πονέσει και με πλατού.
3: Τα γόνατα, τα χέρια σου λέω, παιδί μου, αντί να βάζεις το χέρι για να βάλεις.
1: Ναι, Μαρία μου, ό,τι πεις, ό,τι πεις, ό,τι
0: πεις. Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
7: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
11: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
12: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
11: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
12: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
11: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
12: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
11: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
12: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
18: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
8: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
8: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλάξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
8: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
8: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
8: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση?
8: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
8: Εντάξει, θα φας τώρα?
18: Όχι.
8: Θα φας?
18: Όχι.
8: Θα φας?
18: Ναι.
8: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζει πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
9: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
8: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
9: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
9: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 22620-59925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
8: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλά, δεν σε μένα, δεν λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ δεν θα με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αξινόμη, διέχω καλά.
4: Σοκ FM απογεύματα.
0: Βρε καλώστε τα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, εδώ είμαστε και σήμερα στο καπογεύματα τεταρτίτσα.
2: Τεταρτίτσα.
0: Ήρθε η τεταρτίτσα.
2: Περίμενε να το θυμηθώ, πάει εβδομαδίτσα.
0: Έλα ρε,
2: ναι, ρε εσύ.
0: Ναι,
2: είχα σχόλημα.
0: Ήρθε η τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Έτσι παιδιά, μόλις περάσει και τετάρτη, μετά τι είναι?
2: Τίποτα, άλλες δύο μέρες.
0: Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Τίποτα.
2: Μπράβο, ναι. Μετά ένα σουκού και μετά πάλι Δευτέρα.
0: Αυτό.
2: Καταλαβες.
0: Και μία από τα ίδια. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εντάξει, εγώ. Εντάξει, ήρεμα.
0: Άι, Μαρία Αντρέα, με τη μύρλα σου κάθε μέρα.
2: Όχι, ρε, περίμενε, θα σου πω. Ξέρεις τι, είναι από τις μέρες σήμερα που θέλω καφέ, ρε, παιδί μου.
0: Θες
2: θέλω 2-3 καφέδες σήμερα να πιω.
0: Α, δεν σου φτάνουν οι δύο.
2: Υπάρχουν μέρες που θέλω να πιω, μια φορά. Και άλλο. Τι φωνάζω.
0: Λέγε.
2: Και άλλες φορές που θέλω τρεις.
0: Α, μάλιστα. Σήμερα είστε στη μέρα που θέλεις τρεις.
2: Θέλω τρεις, ναι.
0: Εντάξει.
2: Και είμαι στον έναν ακόμα.
0: Και τους άλλους δύο πότε περίμενα να τους πιείς? 12 τα μεσάνυχτα.
2: Έλατε.
0: Παρήγγειλε έναν τώρα.
2: Θα παραγγείλω.
0: Άντε κάνε ένα κόπο. Μη βαριέσαι. Έλα να ξυπνάμε.
2: Άγριζε με αρρωστός.
0: Εσείς τι κάνετε? Τι αρρώστησες, μας κολλήσεις. Μακριά να βάλεις μάσκα. Να μιλάς με μάσκα από εδώ και πέρα. Εσείς τι κάνετε? Πώς είστε? Πώς ξημέρωση ημέρα? Τα νέα σας? Ξεκινήστε να μας τα στέλνετε κι εσείς τα δικά σας τα ωραία τα νέα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber και σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα. Ο Θοδωρής Φέρης μας κάνει ποδαρικό.
2: Ναι.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Φεύγουμε για το αρτοπείο Λιάτη. Σπιτιούση 20 στη Νέα Λάμψακο. Να πάρουμε και σήμερα τα ωραία μας τα ψωμάκια. Χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί. Φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρια, κριτσινάκια, σνακς και πολλές επιλογές. Μία ακούω δυνατά, μία με ακούω σιγά σιγά.
1: Δεν έχουμε πάθει αυτιά σου.
0: Κάτι έχουν πάθει. Τα νεύρα. Όχι, τα νεύρα μου είναι.
1: Και σε πειράζει τα αυτιά.
0: Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε για τα νεύρα μου το λέω. Πάμε λοιπόν στο αρτοπείο Λιάτη να φάμε τουλάχιστον καλά, να ξεχαστούμε, κατάλαβε. Και αρωματικό καφέ και λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής έχουν τα παιδιά μας εκεί. Μεγάλη ποικιλία για κάθε ώρα της ημέρας. Αρτοπείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Πάμε να πούμε τις καλησπέρες μας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στον Νίκο από Γερμανία.
1: Α, ωραία Γερμανία.
0: Ο οποίος μας έστειλε εδώ στο Viber.
1: Είσαι πάει Γερμανία.
0: Γερμανία δεν έχω πάει, όχι.
1: Α, ούτε εγώ. Όχι, ρε, εντάξει. Ναι, ρε, παιδί, με φωτογραφίες που το έχω δει, νομίζω ότι είναι ωραία.
0: Από φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, από κάρπο στάλ. Καλησπέρα από Γερμανία, μας λέει ο Νίκος. Άκου τώρα πορεία που έχει ο Νίκος.
1: Τι έγινε.
0: Γιατί λέει όταν έρχεται η Τετάρτη, λέω, γιατί να μην είναι Παρασκευή.
1: Αφού είναι Τετάρτη.
0: Μόνο σε μένα λέει συμβαίνει αυτό. Λέει
1: α,
0: ο Νίκος.
1: Τον πιάνει από την Τετάρτη.
0: Από την Τετάρτη, πάντα όταν έρχεται Τετάρτη λέει, λέει στον εαυτό του μονολογεί. Γιατί να μην είναι Παρασκευή.
1: Πω, ναι, και έχει νεύρα. Δηλαδή παίρνει Παρασκευή, έχει νεύρα.
0: Ρε Νίκο, αφού ξέρει, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα.
1: Δεν τα λέμε συνέχεια αυτά.
0: Άκου που σου λέω, μην επαναλαμβάνομαι κι εσύ. Καλησπέρα στον Άλεξ. Τρεις καφέδες λέει που πίνει είναι λίγοι.
1: Τι. Τι, μόνο...
0: όχι δα.
1: Όχι ρε, τι λίγη, πάρα πολύ είναι.
0: Τουλάχιστον 4 με 5 λέει ο Άλεξ. Κάποτε έπινα 8 με 9.
1: Και αλλά... μετά πλύει στομάχου με τη μία.
0: Αλλά τώρα λέει με πειράζει λίγο στο στομάχι. Λίγο.
1: Ναι απλά ξέρετε δεν μπορώ να κοιμηθώ ρε παιδί μου τις 8.
0: Να σου πω, μόνο στο στομάχι τα νεύρα σου είναι καλά.
1: Πας καλά ρε, όταν πίνω 3 εγώ τρέμω.
0: Είναι, είναι καλά τα νεύρα σου. Τέλος πάντων πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας τώρα. Η ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη γη λέει τις επόμενες 48 ώρες. Μη μου αγχωθεί. Δεν είναι τίποτα.
1: Πού εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πώς και τα λοιπά. Αλλά μην αγχωθείτε.
1: Τι να βάλω αντιλιακό, τι να κάνω.
0: Μια ηλιακή καταιγίδα είναι, θα περάσει. Κορονοϊός.
1: Τι, ήρθε πάλι.
0: Είχες καιρό να τα ακούσεις.
1: Χθες δεν είπα για τα εμβόλια.
0: Ανακαλύφθηκε νέος στέλεχος σε νυχτερίδες της Βραζιλίας.
1: Αχ, τέλεια. Θα πάνε να κάνουμε τα εμβόλια.
0: Άγνωστη λέει αν είναι η μετάδοση στον άνθρωπο. Πρέπει δεν μας παρατάτε.
1: Ρε,
0: λέω, εγώ. Και δεν είναι και τα νεύρα μου σε καλή κατάσταση. Ναι. Πανσέλινο Σεπτεμβρίου 2026. Σε λίγες ημέρες θα δούμε το φεγγάρι της συγκομιδής. Έτσι λέγεται το,
1: α, τι...
0: το φεγγάρι
1: μαζεύουμε.
0: Του Σεπτέμβρη. Ελιές, για τη συγκομιδής, μάζεψε ό,τι βρεις ρε Ανδρέα τώρα, ξέρω κι εγώ σήμερα, επίτηδες το κάνεις αφού με βλέπεις.
1: Ναι,
0: η Ιουλία Καλυμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει για τον Γιώργο Μαζονάκη στη συναυλία της. Πολύ ωραίο. Η απορία του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για την κηδεία Μαζονάκη, ο Σάκης Ρουβάς που ήταν ρε παιδιά.
1: Ναι, το διάβασα, το άκουσα και εγώ αυτό.
0: Το άκουσε σε.
1: Εντάξει, ούτε story δεν ανέβασα, αλλά εντάξει τώρα. Ξέρετε, είναι και κάποιοι που δεν μπορούν να πηγαίνουν στις κηδείες.
0: Ρε παιδί μου, ναι, όντως, εγώ δεν το κατηγορώ αυτό.
1: Όχι, ναι.
0: Τι έγινε με τους γιατρούς που πιάσανε με το Μαζονάκι, αλλά προφυλακίστηκαν.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι, ναι. Θέλω ντους, λέει η γιατρός συγκεκριμένη.
1: Ναι, το διάβασα αυτό.
0: Μυρίζουν οι μασγάλες μου.
1: Καλέ, ναι, και εμείς το μυρίσαμε. Μα είναι δυνατό.
0: Αυτή θέλει ντους και ο άλλος, ο γιατρός, θέλει. Ξεκίνησε απεργία πείνας.
1: Απεργία πείνας.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε στα σοκαπογεύματα. Εξηγήστε μου, έρχεται αμέσως τώρα η Ρία Ελληνίδου, εδώ, στον Σοκ FM 104,8.

0: Πόσο πολύ ζηλεύω τον Άλεξ που πίνει τόσους πολλούς καφέδες την ημέρα και κοιμάται, λέει, μια χαρά. Και ούτε νεύρα, ούτε αυτό. Ο ύπνος μια χαρά. Εγώ, ρε παιδί μου, τι να σου πω, και χωρίς καφέ πάλι νεύρα έχω.
1: Να σου πω εγώ τι καφέ πίνω.
0: Πετάχτηκε και αυτή. Για πες.
1: Ελληνικό.
0: Τώρα γιατί μας πετσόκοψες έτσι, δεν το κατάλαβα. Μπράβο, ωραίος ο ελληνικός. Γιατί, αμέ. Καλημέρες, παιδιά, μας λέει ο Θεόδωρος. Την καλημέρα μας και την καλησπέρα μας μαζί. Πες τον Νίκο ότι υπάρχουμε και εμείς, λέει, που έχουμε τα νεύρα μας από τη Δευτέρα. Που δεν είναι Παρασκευή, λέει.
1: Καλησπέρα, κουκλέρα μου.
0: Καλησπέρα και σε σένα και
1: φίλοι. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου, πανέμορφη.
0: Α, τσάπα.
1: Να ξέρεις, εντάξει, θέλω να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισό σου.
0: Α, το ροζάκι.
1: Το ροζάκι, μ' αρέσει πάρα πολύ και δεν. Κάτσε, το άνοιξε πολύ.
0: Όχι, ρε, να εδώ ήταν.
1: Α, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, να το ανοίξει, δεν πειράζει. Ναι, αυτό. Και εντάξει, δεν είσαι πολύ βαμμένη. Έχει μια φυσική ομορφιά.
0: Σήμερα, ναι, δεν πρόλαβα καθόλου.
1: Ναι,
0: δεν πρόλαβα αυτό. Φοβήθηκε με το που με είδε, αλλά πώ
1: είναι
0: η αλήθεια.
1: Όχι,
0: α, εντάξει τότε.
1: Έχει φυσική ομορφιά.
0: Έχω φυσική ομορφιά. Αυτό. Μια χαρά. Μια
1: εμένα μου αρέσει και άβαφη.
0: Εντάξει, τέλεια. Μπράβο. Πάλι καλά.
1: Λοιπόν, άκου που λε τώρα. Στην Καλκίδα σήμερα Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου. Έχει αρκετά καλό καιρό. 16 δεν έχει.
0: Ναι, ναι, 16 έχει.
1: Ναι, ναι. Με λίγες νεφώσεις και περίπου 23 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Ενώ η άνεμη είναι βόρεια και δυνατή.
0: Είναι δυνατή η άνεμη.
1: Έως 5 βοφόρ.
0: Ναι.
1: Με ρηπές 55 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Καινούριο αυτό τώρα, θα μας λες και το χιλιόμετρο του αγέρα.
1: Γιατί καλέ.
0: Όχι, εντάξει, κάτι διαφορετικό, να διαφοροποιηθείς λιγάκι.
1: Το βράδυ πέφτει στους 19.
0: Α, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το χρειαστούμε το κουβερτάκι. Σήμερα θα κλείσουμε απλά το παράθυρο. Ξέρω κι εγώ κάτι θα κάνουμε.
1: Μπράβο.
0: Αν απόψε το βράδυ παρόλα αυτά ο δρόμος σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο αγαπημένο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο. Εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η θάλασσα μπορεί να σου προσφέρει για να μας φύγουν και τα νεύρα, παιδιά. Ορίστε. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
3: Ένας πατέρας που λέτε πάει να αγοράσει μια κούκλα Μπάρμπι. Μπαίνει στο κατάστημα, λέει: γεια σας, θα ήθελα μια κούκλα Μπάρμπι. Ο πολίτης λέει: ποια Μπάρμπι θέλετε, κύριε μου, ποια Μπάρμπι θέλετε. Τι εννοείται, κύριε, λέει ο πατέρας μου, τι εννοείται. Να, κοιτάξτε να δείτε, λέει: έχουμε την Μπάρμπι μπαλαρίνα 19 ευρώ. Μάλιστα, έχουμε την Μπάρμπι τραγουδίστρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι χορεύτρια 19 ευρώ. Έχουμε την Μπάρμπι νεράιδα 19 ευρώ. Και έχουμε και την Μπάρμπι τη χωρισμένη με 250 ευρώ. Τι λέει, φίλε, λέει ο πατέρας, τι λέει, ρε, φίλε. Γιατί η Μπάρμπι χωρισμένη έχει 250 ευρώ ενώ όλες οι άλλες έχουν 19. Α, κύριε μου, α, κύριε μου, ξέρετε πως η χωρισμένη Μπάρμπι περιλαμβάνει το αμάξι του Κεν, το σκάφος του Κεν, το μυολογιστή του Κεν, τρία οικόπεδα του Κεν, α, και τον κολλητό του φίλο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Αρκέρ φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
1: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
0: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
1: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
0: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
0: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-87082.
1: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
5: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
6: Are you talking to me?
5: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
5: Τηλέφωνο 2221 086 586.
7: Παπαχαραλάμπους.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
2: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
9: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς, δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
11: Σοκ FM.
12: Σοκ FM 104,8.
13: Σοκ FM 104,8.
14: Σοκ FM
15: 104,8.
2: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
14: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
14: Τίποτα άλλο.
16: Σοκ FM απογεύματα.
10: Και αν ο δρόμος σας βγάλει σήμερα στην παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, εγώ θέλω και γλυκό και δροσερό σήμερα. Η στάση είναι μία. Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Παγωτά, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση. Καλησπέρα στον Αντρέα μας.
6: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Αντρίκο. Ελενίτσα λέει κούκλα με ή χωρίς βάψιμο.
6: Είδες.
10: Το λέει και είδε.
6: Αυτή είστε δεν του είστε στραφιά.
10: Όχι, επειδή δεν με είδε, τα λέει, γι' αυτό.
6: Μην την ξέρει την ατάκα.
10: Άσε μη χάσουμε λέει κι άλλον. Φιλιά πολλά, καλησπέρα. Και στον Νίκο για ακόμα μία φορά. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα γλυκά και τα ξινά, τα ζωδιάκια.
6: Άντε,
10: έλα
6: ναι,
10: να δούμε ξινίλα τώρα ποιοι έχουν στη νούμερο 1 θέση. Υδροχόοι.
6: Τι είναι, ξινή ή γλυκά?
10: Υδροχός, ξινός.
6: Ναι.
10: Εγώκερος, ξινός.
6: Ξινός κι αυτός.
10: Δίδυμος, ξινός.
6: Όλοι ξινοί.
10: Κριός, ξινός.
6: Τι είπες ρε που θα μου πεις εμένα ξινό? Εγώ και εγώ ξινός ρε εσύ.
10: Τι να εγώ το
6: εγώ λέω. Εγώ και με το χαμόγελο.
10: Εσύ Αντρέ εγώ. Εντάξει είσαι στην, στις 3-4 τελευταίες. Εγώ φταίω δηλαδή. Τι να κάνω τώρα αφού είσαι αυτές τις θέσεις πρώτες.
6: Πω τώρα αυτό με πείραξε.
10: Σκορπιός, ξινός. Παρθένος,
6: ξινός.
10: Τοξότης, ξινός.
6: Όλοι ξινοί.
10: Ζυγός, ξινός. Και ξεκινάμε τη γλύκα τώρα.
6: Άντε, ξεκίνα, μπάρχε,
10: λιοντάρια, γλυκούτσκα.
6: Α, γλυκούτσκα.
10: Ταυράκια γλυκά, καρκινάκια γλυκά και στην πρώτη θέση είναι τα ψάρια. Και σας, και σας ορκίζομαι.
6: Άντε ρε!
10: Και σας ορκίζομαι.
6: Σήματα είναι! Καλέ, σε ξινό. Άσε, βρε λεμόνι!
10: Και σας ορκίζομαι το ότι δεν το έγραψα.
6: Άσε, ρε, τώρα το έχει πειράξει.
10: Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Στην, πρώτη,
6: μου...
10: στην πρώτη θέση μέσα στη γλύκα λέει είναι τα ψάρια.
6: Έλα, πανάκι, εμπιστευμένο είναι.
10: Που κι εγώ που είμαι ηχθής δεν το πιστεύω.
6: Ναι, ρε, εσύ ακόμα και συγγέλασε. Α το πω εκεί.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Πάμε να κάνουμε μια σοβαρή ερώτηση τώρα. Γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό τώρα.
0: Τώρα αλμυρό σήμερα θέλεις.
1: Ναι, γιατί κουρκουρίζει η κοιλιά μου.
0: Εγώ θέλω και τα δύο σήμερα.
1: Στο
0: coffee shop η απάντηση μπορεί άνετα να είναι και τα δύο, ό,τι ακριβώς σας είπα εγώ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και κλαμπ σάντουιτς και μπέργκερ και μπαγκέτες και σαλάτες. Αλλά πάμε και στα γλυκά τώρα.
1: Ωραία,
0: και κρέπες γλυκές με νουτέλα, με πραλίνα, με μπισκότο τριμμένο. Εμένα μου αρέσει και με ψιλοκομμένες φράουλες αν γίνεται. Μ' αρέσει και η φραουλίτσα μέσα στην κρέπα.
1: Ναι, ναι, εγώ θέλω μόνο μπισκότο.
0: Σκασίλα μας, pancakes. Pancakes, βάφλες και ό,τι άλλο χρειάζεται για να γίνει λίγο καλύτερο το απόγευμά σας, αγαπημένα μου παιδιά. Όλα αυτά τα ωραία τα βρίσκουμε στο coffee shop, στο Βασιλικό. Τώρα το τι θα διαλέξετε είναι δικό σας θέμα. Εμείς απλώς σας τα είπαμε, ναι. Να έχετε να διαλέξετε ό,τι θέλετε. Τώρα θα διαλέξετε, εσείς ξέρετε. Καλησπέρα στο Δημήτρη.
1: Καλησπέρα.
0: Ορίστε, παιδιά, το λέει και ο Δημήτρης.
1: Τι είπε?
0: Ελένη, όλα έτσι ακριβώς για τους ξινούς. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες. Μπράβο.
1: Α, ότι είναι ξινή, ρε παιδί μου, όλοι οι άλλοι εκτός από σένα. Δηλαδή, ναι.
0: Δεν είπα μόνο εμένα, είπα και άλλους.
1: Ποιος,
0: ο Βασίλης μας ρωτάει αν θέλουμε σίκα. Πουλάει σίκα, λέει.
1: Καλή, ναι, δεν εγώ. Ποιος έχει?
0: Ο Βασίλης.
1: Είναι της εποχής, δεν το ξέρα.
0: Βασίλη μου, καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, να ξέρεις, δεν μου αρέσουν καθόλου τα σίκα. Χίλια συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν τα τρώω τα σίκα, παιδιά. Δεν ξέρω. Βλέπω σίκο δηλαδή και βγάζω, ας πούμε, πόπα
1: ναι, ναι.
0: Να πάνε.
1: Γιατί καλή, τι σου κάνετε σίκα? Έλα, Παναγία μου. Πόσο έχει το χυλό, ξέρεις?
0: Α, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι ακριβούτσικα.
1: Είναι ακριβούτσικα.
0: Εδώ θα μας πει ο Βασίλης που τα πουλάει. Τι να σου πω κι εγώ. Και εγώ, Βασίλης λέει, τα πουλάει. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο Θεόδωρος? Έψαξα τον Ανδρέα στο Facebook, αλλά δεν τον βρίσκω. Πες του να στείλει αν θέλει για να μας στείλει πώς είναι. Κοίτα ρε τι έχεις κάνει. Κοίτα ρε τι έχεις κάνει στους ακροατές τώρα. Επειδή δεν ξέρουν τη φάτσα σου,
1: ναι.
0: Και ψάχνουν να τη βρούνε στο Facebook.
1: Θα το κάνω εγώ, φίλο.
0: Παιδί
1: πώς
0: μου,
1: λέτε.
0: Ο Θεόδωρος είναι. Θεόδωρε, μην ανησυχείς, μην άγχεσαι, παιδί μου.
1: Καλέ,
0: θα σου στείλει φωτογραφία τώρα. Είναι και ωραίο σήμερα. Θα σου στείλει φωτογραφία μόνο να έχεις φάει πριν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Πάμε στη μέρα. Έλα μου, ωραία, τώρα αφού ξέρεις για πλάκα τα λέω. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φιλία εδώ στα σοκαπογεύματα. Σας θέλω σοβαρούς, θέλω σοβαρές απαντήσεις στο Viber, στο 697-800-1048, διότι ρώτησα το chat GPT τι θεωρεί σημαντικό σε μια φιλία,
1: ναι, και
0: είπε ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε μια φιλία είναι ότι οι φίλοι πρέπει να είναι δίπλα σου στα δύσκολα,
1: ναι,
0: και να γιορτάζουν μαζί σου και στις χαρές σου.
1: Μπράβο, πολύ σωστό.
0: Κάτι που είναι πολύ σπάνιο να σου πω.
1: Καλέ, μόνο σπάνιο, δεν υπάρχει πλέον, άστο.
0: Θα μας πούν τα παιδιά μας λοιπόν τι θεωρούν σημαντικό σε μια φιλία. Τι θεωρείτε σημαντικό για να κάνετε κάποιον φίλο σας? 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Τι θεωρείτε λοιπόν σημαντικό σε μια φιλία? Η Αλεξάνδρα μας λέει να με στηρίζει στα δύσκολα.
1: Καλά, το πιο σημαντικό είναι αυτό, εσύ, να το στηρίζει να στα δύσκολα.
0: Βέβαια, να ξέρει ότι έχει κάπου να κουμπίσει.
1: Έναν
0: νόμο να κλάψει.
1: Μπράβο.
0: Κατάλαβε. Ο Δημήτρης μας λέει: για να κάνω έναν φίλο,
1: ναι,
0: θέλω να επικρατεί το αίσθημα και το συνέστημα.
1: Ποιο συνέστημα?
0: Ο έρωτας και η αγάπη ταυτόχρονα. Ο έρωτας γιατί ρε παιδιά στο φίλο?
1: Στο φίλο. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ έχω μια φίλη, ας πούμε, 15 χρόνια είμαστε μαζί.
0: Είσαι ερωτευμένος.
1: Δεν φαντάζεσαι.
0: Ο Θανάσης λέει να με αγαπάει ο φίλος μου και να μου δίνει ιδανικά. Κατάλαβες που το πήγε ο Θανάσης?
1: Στο συμφέρον.
0: Στο συμφέρον.
1: Καλά, τώρα άμα δεν είναι φίλος, δεν σου δώσει ιδανικά. Δηλαδή, άμα εγώ χρειάζομαι ιδανικά, δεν θα μου δώσεις.
0: Εντάξει, πόσα θες? Ας ξεκινήσουμε από το πόσα θέλεις. Και άμα είναι τα λεφτά να χαλάσουν τη φιλία.
1: Όχι ρε παιδί, μετά σου είπα δεν σου ζήταγα και 1000 ευρώ.
0: Καταρχάς εμείς συνεργάτες δεν είμαστε.
1: Α, ναι. Δεν ντρέπεσαι λίγο?
0: Έλα μωρέ, αφού ξέρεις ότι τις αγαπώ και τα λέω αστεία.
1: Καλή, ναι, γελάσαμε.
0: Εγώ, λέει ο Άλεξ, έχω καεί, λέει, από φίλους και φίλες, οπότε δεν δίνω ούτε το παραμικρό πλέον.
1: Ναι.
0: Η Τζορτζίνα, φίλη είναι αυτή που όταν έκανες παιδιά δεν εξαφανίστηκαν.
1: Πόσο σημαντικό!
0: Έλα, πάμε.
1: Μπράβο!
0: Πάμε ένα χειροκρότημα.
1: Όλοι οι δικοί μου φίλοι που έχουν κάνει παιδιά έχουν εξαφανιστεί.
0: Τζορτζίνα μου, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και δεν μου μιλάνε και στον δρόμο.
0: Γιατί ρε εσύ?
1: Μάλλον επειδή δεν έχω παιδί, δεν ξέρω.
0: Άντε βρε, αποκλείεται.
1: Αφού σκεφτόμουν να πάρω ένα και να το κρατάω έτσι.
0: Παιδιά, τι είπε η Τζορτζίνα τώρα? Πόσο μεγάλη αλήθεια αυτό που είπε η Τζορτζίνα, και το λέω κι εγώ που έχω παιδί, γιατί εγώ είμαι από τα ίδια. Αλλά θα σου πω κάτι. Είναι και που δεν προλαβαίνεις μερικές φορές.
1: Έλα μου, δεν προλαβαίνεις τώρα.
0: Δεν το λέω για μένα για να δικαιολογηθώ. Απλά στη δική μου περίπτωση με το παιδί, οι άλλοι με κάνανε πέρα που δεν έχουν παιδιά. Γιατί εμένα όλοι οι φίλοι μου, οι περισσότεροι στο 90% είναι ελεύθεροι.
1: Παιδί μου, γιατί εγώ δεν σε κάνω παρέα? Που δεν έχω παιδί.
0: Είμαι αυτό, μόνο εσύ μου μείνες. Λοιπόν, για πάμε ρε παιδιά, για πάμε να συνεχίσετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο το θέμα μας σήμερα στα σοκαπογεύματα. Τι θεωρείτε σημαντικό σε μία φιλία? Στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 697-800-1048.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη: παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό στον παλόκα βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού έπιπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Θέλεις καφέ? Κάτι γλυκό? Κάτι αλμυρό? Θέλεις coffee shop? Στο coffee shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λακταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Κι αν δεν μπορείς να περάσεις από το coffee shop, κανένα πρόβλημα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
8: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονοτικά, άλλο. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονοτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, σκιν, ολέο μαγ, φίσκας, κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Χώρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21 7000 4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Ξεφεύγουμε για unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Τα παιδιά μας έχουν φέρει πολύ ωραίες καινούργιες χειμερινές παραλαβές σε φοβερά μπιτσαμάκια. Για παιδιά, για γυναίκες, για άνδρες. Πολύ ωραίες επιλογές και για δώρα επίσης. Όπως και μοναδικά εσώρουχα. Άλλωστε, γι' αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά το unicorn. Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα μας.
1: Και πριν πάτε σπίτι, κάντε μια στάση στο αρτοπείο Λιάτη, σπιτού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κουρασάν και κουλούρια. Και εννοείται και ένα καφέ, θέλω εγώ να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, εσύ.
1: Σίγουρα, γιατί είμαι ακόμα στον πρώτο.
0: Εσύ σήμερα θέλεις καφεδάκια πολλά, μπόλικα. Παιδιά, παγκόσμιο συναγερμό.
1: Δεν
0: θέλω να σας αγχώσω. Σήμερα τι είναι αυτά όλη την ώρα. Παγκόσμιο συναγερμό. Η τρύπα του όζοντος μεγαλώνει ραγδαία.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά. Καλή, ποιος τη μεγάλωσε.
0: Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας. Καλά, πόσο θα φτάσει πια αυτή η τρύπα.
1: Έλα, δεν μπορεί να την κλείσουμε. Καλά, αν είναι και πολύ μεγάλη, δεν κλείνουμε τίποτα, να ξέρεις. Άστο. Δύσκολα να κλείσουμε τα, Ελένη μου.
0: Δύσκολα τα πράγματα, άστο.

0: Ιουλία Καλυμάνη, φοβερή εδώ στον ΣΟΚΑΦΕ με 104,8 και σε περίπτωση τώρα που έχετε νεύρα σήμερα.
1: Έχουμε
0: σε
1: νεύρα.
0: Περίπτωση που δεν είστε στα κέφια σας. Έχουμε... Σε περίπτωση που τα έχετε, δεν ξέρω, με το φίλο σας, με τη μάνα σας, με το παιδί σας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Έχουμε πονοκέφαλο, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο. Είστε κάπως.
1: Δεν είμαστε τέτοιο mood. Σε καλό
0: mood. Θέλετε να σας αλλάξει η διάθεση μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
1: Oh.
0: Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, παιδιά.
1: Τι θα πεις πάλι.
0: Θα αλλάξουμε τη διάθεσή σας σήμερα. Διότι εντάξει, φίλια, είναι μια τεχνική που έρχεται από την Ιαπωνία, ρε παιδί μου. Αλλά από εκεί δεν έρχονται άλλωστε τα περισσότερα.
1: Μπράβο, αν έχουμε νεύρα, δηλαδή θα κάνουμε τον Κινέζο. Τέλειο.
0: Το Ιαπωνέζο.
1: Το Ιαπωνέζο, δες το.
0: Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα αρκούν για να μας αλλάξουν τη διάθεση, αρκεί να ξεκινήσουμε, λέει, να γελάμε προσποιητά. Διότι λέει, αν ναι, γελάσεις προσποιητά για 30 δευτερόλεπτα, είναι η τεχνική γέλιου, έτσι λέγεται, παιδιά, αυτό. Αν ξεκινήσει.
1: Κινέζικα πρέπει να γελάω.
0: Πώς είναι το κινέζικο. Οπότε λέει και να μην σου έρχεται γέλιο,
1: ναι,
0: ξεκινάς προδέρμανση. Πάμε.
1: Ωραία. Με αυτό το γέλιο θέλεις.
0: Όποιο γέλιο μπορεί ο καθένας.
1: Ωραία. Κατάλαβε. Είναι το άλλο που βγαίνει. Πω πω καλά, ε. Πώς το λέει, η διάθεση μου για ανέβει στα ύψη.
0: Άντε ρε.
1: Άντε ρε.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Όλοι μαζί.
1: Να ρε παιδί μου, πώς σου φτιάχνει διάθεση να παίζεις τραγουδάρες εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Και αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω και την πρόταση, παιδιά μου, καλά. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο εκλεκτά κρεατικά, ξέρετε τώρα, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Τέλος του μήνα, πώς έχουμε τώρα, ρε.
1: 16. Τώρα έχουμε 16, είμαστε στα μισά περίπου, πες.
2: Ναι, τέλος πάντων, τέλος του μήνα έχω ένα γάμο εγώ να πάω.
1: Α, αλήθεια.
2: Ναι.
1: Α, τώρα, παιδιά, εγώ φέτος δεν πήγα πουθενά, σε κανένα, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, για πες.
2: Ναι. Α, δεν έχεις πάει σε κανένα φέτος.
1: Θέλεις δώρο.
2: Όχι, ρε.
1: Σκέφτεσαι τι δώρο να πάω. Α, τι.
2: Όχι, ρε, εσύ, φακελάκι θα πάμε.
1: Α, ποιο είναι το πρόβλημα.
2: Θα πάρουμε, λέω. Θα δώσουμε, εννοώ.
1: Θα πάω, λέει, και θα μου δώσουν κιόλα.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, φακελάκι θα δώσω. Δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Ποιο είναι το θέμα.
2: Το θέμα είναι λίγο περίεργο, παιδί μου, γιατί. Κάτσε γιατί πνίγια.
1: Ναι.
2: Η νύφη είναι μικρή.
1: Πόσο μικρή?
2: Είναι 25 χρονών.
1: 25?
2: Ναι, και ο γαμπρός είναι 40.
1: Η νύφη 25, ο γαμπρός 40. Εντάξει.
2: Τι εντάξει. Δεν είναι μικρή, εσύ δεν είναι μικρή για να παντρευτεί.
1: Περίμενε.
2: Εγώ παντρεύτηκα στα 33.
1: Παντρεύτηκε στα 33.
2: Ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν υπάρχει αυτή η ιδανική ηλικία για γάμο που λένε. Όποτε το αισθάνεσαι, καλό θα είναι από τη μία να το κάνεις.
2: Ναι.
1: Αλλά ξέρω εγώ, αν μου πεις άμα το αισθανθώ 20 χρονών θα το κάνω.
2: Όχι, ρε, εσύ.
1: Είναι
2: ρε, 25 τώρα τι λες. 25, εγώ δεν ήξερα ότι.
1: Τώρα εσένα τι σε πειράζει που είναι 25 ή που ο γαμπρός είναι 40.
2: Όχι, δεν με πειράζει. Ναι, τον ήθελα εγώ.
1: Συγγνώμη δηλαδή, γιατί σαν να μου λες.
2: Το γαμπρό.
1: Σαν να μου λες τώρα ότι υπάρχει διαφορά ηλικίας εδώ.
2: Όχι, γύρισε, δεν με πειράζει αυτό. Με πειράζει το ότι. Με πειράζει, ούτε. Κατάλαβε
1: τι
2: λέω.
1: Ναι, αγάπη μου γλυκιά, αλλά με γινόταν η νύφη 30 κάτι, ο γαμπρός μετά θα ήταν πολύ συντεμένος.
2: Γι' αυτό λες. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μήπως γι' αυτό τελικά παντρεύτηκαν. Για πείτε μας, ρε παιδιά, γιατί.
2: Πολύ... Μην το τρενάρουμε, λέει
1: κι άλλο. Μην το τρενάρουμε κι άλλο, γιατί πρέπει να κάνουμε και οικογένεια, αγάπη μου. Κατάλαβες. Πρέπει να κάνουμε και παιδάκια.
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Να μπορούμε.
2: Α, εμείς μπορούμε και μέχρι τα 50.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς αντέχετε. Μπράβο.
2: Μην δεν παίρνουμε χαμπάρι.
1: Λοιπόν, για στείλτε μας, ρε παιδιά, πιστεύετε ότι υπάρχει ιδανική ηλικία για το γάμο? Και αν υπάρχει, ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια έτσι.
1: Όχι.
2: Επειδή ξέρεις πολύ καλά αγγλικά και τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα. Με τα
1: πάλι,
2: βιβλία και όλα.
1: Πάλι.
2: Μια φράση θέλω.
1: Να τη σκεφτώ πολύ καλά πριν την πω.
2: Θέλω να μου πεις πώς είναι στα αγγλικά, yeah, πουλάκι μου. Βάλε την Άννα στο αμάξι.
1: Α, πού είναι η car. Τι!
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
6: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Πού πάμε μετά?
12: Στείλε location.
11: Red Rose Cafe.
12: Κρέπα.
11: Ναι.
12: Μπέργκερ.
11: Εννοείται.
12: Και μετά story.
11: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
12: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
13: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
14: Παρακαλώ.
16: Μαρία.
14: Έλα.
16: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Παρακαλώ.
16: Έλα, Μαρία.
14: Ναι.
16: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Παρακαλώ.
16: Έλα, Μαρία.
14: Ναι, έλα.
16: Να σου κάνω μια ερώτηση.
14: Όχι.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
14: Παρακαλώ.
17: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
18: απογεύματα. Καλησπέρα στη Δήμητρα, η οποία σε σένα προφανώς απευθύνεται, γιατί λέει το 25 λέει μια χαρά ηλικία είναι για γάμο.
19: Ναι.
18: Λέει η φίλη μας η Δήμητρα.
19: Όχι, παιδί, εντάξει, απλά εμένα μου φάνηκε λίγο μικρή. Κατάλαβες. Μήπως επειδή μικροδείχνει. Μπορεί και αυτό.
18: Καλησπέρα στο Δημήτρη, ναι, όπου μας λέει ότι όλες οι ηλικίες είναι πιθανές, αρκεί να μην κάνεις παιδιά 55 και 60 χρονών.
19: Και καλά, ναι, είπαμε ρε, εσύ.
18: Ναι.
19: Εντάξει, 50 χρονών, ξέρω εγώ.
18: Το ακούω, αλλά και πάλι όλα με μέτρο, ναι, εντάξει, ναι, δεν ξέρω.
19: Βρε, κάτσε να
18: ο Βασίλης, το Βασίλη να διαβάσω, 15 ναι, με 20 χρονών, λέει. Τι 15 με 20 χρονών.
19: Όχι, είσαι πολύ μικρή.
18: Ο Βασίλης μας κοροϊδεύει, νομίζω.
19: Κάτσε να πάρω εγώ το φίλο μου, τον Τζάζι, να το ρωτήσω.
18: Ρώτησε τον την ιδανική ηλικία για γάμο.
19: Ναι,
18: έτσι να ξέρω.
19: Καλά, μπορεί να σ' άκουσε κιόλα.
20: Ναι, είμαι εδώ, σ' ακούω, τι γίνεται.
19: Έλα, να σε ρωτήσω, είσαι παντρεμένος?
20: Όχι, όχι, δεν είμαι παντρεμένος.
18: Α, ελεύθερος.
20: Είμαι απλώς λογισμικό εδώ πέρα. Ένα πρόβλημα, υπολογιστή.
19: Ναι, ναι, ναι, ωραία. Να σου πω, ποια θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι είναι ιδανική ηλικία για γάμο?
20: Περίμενε ένα λεπτό, ναι, ψάχνω λίγο. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδανική ηλικία για όλους.
19: Ναι, ναι.
20: Συνήθως πιο πολύ μετράει η οριμότητα,
19: μπράβο,
20: η επικοινωνία, η οικονομική σταθερότητα,
19: ναι,
20: και το αν θέλουν και οι δύο πραγματικά οικογένεια.
19: Ναι,
18: στο
19: μπράβο,
18: περίπου, ρε παιδί μου.
20: Έτσι μια ένδειξη.
18: Ναι.
20: Πολλοί άνθρωποι παντρεύονται κάπου από τα τέλη των 20 μέχρι τις αρχές των 30.
19: Α, ωραία.
20: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό για όλους.
19: Μπράβο, ναι, γι' αυτό.
20: Εξαρτάται όλα, ναι, διάφορους παράγοντες.
19: Εντάξει, έγινε, φιλέ. Έγινε, έλα, φιλιά. Έλα, γεια.
18: Μας βοήθησε.
20: Έλα, να σε καλά.
18: Να σε καλά. Βαριόταν αυτό σήμερα.
19: Δεν είχε όρεξη.
18: Βαριότανε.
19: Άρα στα 33, εγώ ρίμασα και παντρεύτηκα.
18: Ναι, γιατί σου λέει στα τέλη των 20, δηλαδή κάπου εκεί. 28, 29, αρχές 30, 30, 31, εκεί βαριά.
19: Εγώ 33 σου λέω ήμουν πάρα πολύ όριμος για να παντρευτώ.
18: 33, στα χρόνια του Χριστού.
19: Μπράβο, σταυρώθηκα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: down σας.
1: Γιατί πώς το κατάλαβες αυτό?
0: Δεν ξέρω τι έχετε. Τώρα κάποια παιδιά εδώ είπαν ότι έχουν νεύρα, κάποια άλλη. Εντάξει, μέρα είναι τώρα, Τετάρτη, μουντίλα, αυτά θα ξεκινήσουν.
1: Ίσως επειδή είναι μουντίλα γι' αυτό. Κατάλαβες λόγω καιρού, μάλλον.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, είχαμε καλοκαίρι τόσο καιρό, λέτε άντε να χειμωνιάσει. Τώρα που ξεκινάει να σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία και να έχουμε και συννεφιές, τώρα μου ταλαιπωρείστε.
1: Καλέ, εμένα μ' αρέσει, δεν σου λέω κάτι.
0: Μη μου αγχώνεστε, διότι εγώ είμαι εδώ. Είμαι ο άνθρωπός σας και θα σας πω εγώ όταν δεν νιώθετε καλά τι θα πρέπει να φάτε.
1: Ωραία, πες το. Αν δεν είμαι καλά, πρέπει να φάω τι, γυρούς.
0: Έχεις πονοκέφαλο? Εγώ, ναι, για παράδειγμα, σήμερα
1: όλη μέρα
0: είχα το κεφάλι μου. Έχεις πονοκέφαλο? Φάε μπανάνες.
1: Μπανάνες.
0: Η μπανάνα, λέει, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ στον πονοκέφαλο.
1: Σόπαρε.
0: Και όμως, περίεργο.
1: Δεν την τρώω την μπανάνα.
0: Γι' αυτό έχεις πονοκέφαλο. Λοιπόν, έχεις δυσκυλιότητα?
1: Έχω.
0: Φάε μήλα.
1: Α, τα τρώω τα μήλα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα τρώω τα μήλα.
0: Όχι. Αλλά δεν έχω και δυσκυλιότητα.
1: Ναι.
0: Για ξηρά μαλλιά, λέει, φάε σολομό. Για πονόλεμο, φάε μέλι. Για πονόδοντο, φάε γαρίφαλο. Γαρίφαλο στα αυτή και τσαχπινιά στο μάτι.
1: Όχι, μήπως εννοεί το γαρίφαλο που είναι το μπαχαρικό.
0: Ναι, βρε, αυτό εννοεί. Σταμάτα.
1: Α, και τι πονέει το δόντι, αυτό σου λέω.
0: Βάλει ένα γαρίφαλάκι.
1: Κι αν μου βιτρώσει κι άλλο. Αυτό μετά θέλει πότισμα.
0: Άντε ρε. Δεν έχεις, λέει, ενέργεια καθόλου?
1: Δεν έχω.
0: Φάε πορτοκάλια. Έχεις αϊπνία? Φάε ακτινίδια. Ναι, αλλά μετά θα έχεις κι άλλα μετά.
1: Όχι, ρε. Ποιο θα τρώει το ακτινίδιο, ρε? Ποιο θα κάνει να καλύψει το ακτινίδιο, πραγματικά.
0: Έχεις δίκιο, δεν μ' αρέσει και εμένα.
1: Ούτε σαν εμφάνιση δεν μ' αρέσει.
0: Έχεις κακή μνήμη, Αντρέα, που έχεις? Φάε μύρτιλα.
1: Ορίστε. Αυτά τα μύρτιλα είναι αυτά τα μοβ.
0: Ναι, αυτά τα μπλε μοβ που είναι. Ναι. Έχεις αφυδάτωση, αισθάνεσαι αφυδατωμένο, στεγνό το στόμα σου?
1: Κοίτα εδώ τα χείλια μου. Κοίτα εδώ.
0: Φάε αγκούρια.
1: Αχ, αυτό είναι.
0: Αυτό.
1: Πόσα! Πόσα μπορώ!
0: Δεν ξέρω πόσα λέει την ημέρα.
1: Εγώ θα φάω αγκούρια μέχρι να μου φύγει η αφυδάτωση.
0: Ένα αγκούρι την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Αχ, ναι.

0: Και για εσάς που βαριέστε να κουνηθείτε από το σπίτι.
1: Βεβαίως.
0: Για εσάς που την έχετε αράξει τώρα σε ένα καναπέ και μας ακούτε και λες τώρα δεν σηκώνομαι να ανοίξω ούτε την πόρτα.
1: Με τίποτα.
0: Ένα τηλεφωνάκι θα πάρεις άμα θέλεις στο coffee shop, γιατί θα έρθει σε σένα να σου φέρει και τον καφέ σου τέτοια ώρα αν θέλεις, να σου φέρει και το κάτι τι σου να τσιμπήσεις. Θέλεις κλαπ σάντουιτς, θέλεις μπέργκερ, θέλεις μια μπαγκέτα, θέλεις μια σαλατούλα ελαφριά.
1: Πω, σαλάτα. Πω, σαλάτα θέλω οπωσδήποτε.
0: Μήπως θέλεις κάτι σε γλυκό, μήπως θες καμιά βάφλα.
1: Όχι, όχι, σαλάτα.
0: Σαλάτα, είναι της διατροφής της υγιεινής. Ο Ανδρέας μας. Θα πάρετε λοιπόν ένα τηλέφωνο γρήγορα στο coffee shop. Θα σας έρθουν όλα όπου κι αν είστε, στο σπίτι, στο γραφείο που είστε, δεν ξέρω. 22-21-050-044 coffee shop με delivery στο Βασιλικό, τα παιδιά μας. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Γενέθλια σήμερα, δεν
1: είπαμε. Α, γενέθλια, ποιος έχει?
0: Βέβαια. Τεταρτούλα σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Και έχει γενέθλια ο Μίκη Ρούρκ.
1: Ηθοποιός δεν είναι?
0: Δεν ξέρεις τώρα τι είναι ο Μίκη Ρούρκ?
1: Ρε εσύ, ναι, τώρα μου φατσικά τον ξέρω σίγουρα. Αυτό, τραγουδιστής είναι.
0: Πρέγατζο, έπαιξε στις 9,5 εβδομάδες.
1: Ναι, ναι. Αυτή η ταινία γιατί έκανε τόσο?
0: Γεννημένος το 1952. Όμορφος ήταν κάποτε. Μετά δεν ξέρω τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Από τις πολλές πλαστικές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις πολλές πλαστικές έγινε έτσι. Δεν ξέρω. Ο David Copperfield, ο ταχυδακτυλουργός.
1: Αυτό με τα κουτάλια, ναι.
0: Ποια κουτάλια, μωρέ?
1: Τι άλλο έκανε? Α, έχει εξαφανίσει και ένα αυτοκίνητο. Όχι, την Ακρόπολη.
0: Παιδί μου, δεν ήταν με τα κουτάλια ο David Copperfield.
1: Ποιο είναι?
0: Αυτό με τα κουτάλια που τα λυγίζαμε ήταν ο άλλο. Πώ τον λέγανε, ρε παιδιά? Τον άλλον, τον μάγο ταχυδακτυλουργό. Πω, κόλλησα τώρα. Δεν ήταν ο David Copperfield, μωρέ?
1: Είχε
0: έρθει και στην Ελλάδα αυτός που λες εσύ.
1: Εγώ θυμάμαι ένας που είχε εξαφανίσει στην Ακρόπολη.
0: Δεν ξέρω.
1: Που τελικά ήταν μούφα.
0: Εγώ θυμάμαι αυτό με τα κουτάλια που καθόμασταν σπίτι και λυγίζαμε κουτάλια τώρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Φέδων, α πούμε. Αυτό. Δεν το θυμάμαι πόσο θα λέγανε.
1: Ο Γιούρι Γκέλλερ.
0: Μπράβο, έλα ρε σημαίνει.
1: Έτσι μπερδεύω αυτού του δύο.
0: Ο Γιούρι Γκέλλερ. Ποιο David Copperfield μου λε? Αυτό με τα κουτάλια ήταν ο Γιούρι Γκέλλερ. Τέλο πάντων, ο David Copperfield γενέθλια σήμερα, γεννημένο το 1956. Ο Σταμάτης ο Γονίδης, ρε παιδιά.
1: Να ζήσει Σταμάτη και χρόνια. Πώς έγινε?
0: Γεννημένο το 1957. Κάνε εδώ πέρα την πρόσθεση.
1: Ναι, ναι, κάτσε, περίμενα να την κάνω.
0: Η Έλενα η Τσαβαλιά, η γυναίκα του Μάρκου Σεφερλή.
1: Του Σεφερλή, ναι.
0: Μπράβο. Ελληνίδα ηθοποιός, γεννημένη το 1964. Και η Αγγελική Ηλιάδη επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Σήμερα πολύ έτσι έχει γενέθλια,
1: Τη
0: ζωδιάκη είμαστε τώρα στους Παρθένους ακόμα?
1: Όχι, αποκλείται, τους έχουμε επιδείξει.
0: Αφήγαμε από τους Παρθένους. Και πού είμαστε τώρα?
1: Τι θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, η Αγγελική Ηλιάδη γεννημένη το 1977. Ο Δημήτρης Χιώβας, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 1988. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, σαν το, πώς το λένε, σαν το Tom Hardy, το Google που έλεγες χθες.
0: Είσαι καλά, παιδιά, ο άνθρωπος αυτός.
1: Έλα ρε εσύ. Εκεί το είχα γράψει και το τραγούδι του Tom Hardy.
0: Για δες.
1: Να ζήσεις Tom Hardy και χρόνια πολλά.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές. Βρίσκεις ποιότητα. Βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία. Κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη. Παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτό τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αποφάσισες να βγεις. Αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, στο Στρογγυλό στην παραλία Χαλκίδας, γεμίζουμε την πόλη με φως. Ελάτε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον πιο φωτεινό ήλιο. Ανάψτε το δικό σας κεράκι, γράψτε το όνομά σας και γίνετε κι εσείς μια ακτίνα στον ήλιο του Αλέξανδρου. Και όταν πέσει η νύχτα, εκατοντάδες drones θα φωτίσουν τον ουρανό της Χαλκίδας, σχηματίζοντας μοναδικές εικόνες και συγκινητικά μηνύματα για τον Χρυσό Σεπτέμβρη. Για όλα αυτά τα δυνατά παιδιά που αγωνίζονται μέσα στα νοσοκομεία. Στηρίζουμε τον Σύλλογο Αλέξανδρος. Θα ξαναβγεί ο ήλιος. Να είσαι και εσύ εκεί.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στη Δήμητρα, καλησπέρα στο Σάκη. Τι γέλιο έχουμε ρίξει σήμερα, λέει ο Σάκης, ρε παιδιά.
1: Α, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να περνάτε καλά. Καλησπέρα στη Μαρία. Γεια σου, ρε, η Μαρία. Η Μαρία είναι η μαμά μιας φίλης της κόρης μου.
1: Α.
0: Πάνε μαζί σχολείο, φιλάκια πολλά. Καλησπέρα.
1: Εσύ, τι θέλεις να ρωτήσεις, εντάξει, τώρα που το ανέφερες,
0: ναι.
1: Τι έγινε με την κόρη σου?
0: Καλά, όλα καλά, δόξα
1: τω
0: Θεώ, καλά πάμε.
1: Όχι, ναι,
0: ακόμα πάμε σχολείο,
1: ναι,
0: Δευτέρα,
1: ρε,
0: δημοτικού φέρνεις.
1: Ενώ στα τέτοια, στα κλικία έχει ακόμα σοκολάτες και
0: αχ,
1: τέτοια.
0: Αχ, δεν ξέρω, μωρέ, δεν έχω κατέβει. Αύριο μεθαύριο θα πάω να σου πω την αλήθεια, να κάνω έτσι ένα γρήγορο, αυτό, μια γρήγορη έρευνα στο κλικείο. Αλλά και πάλι δεν νομίζω δεν παίρνει. Έτσι τουλάχιστον μου λέει. Μια τυροπιτούλα έφαγα, μαμά.
1: Ρε παιδί μου, αυτά τα έχουν κόψει, δεν έχω καταλάβει τώρα τι γίνεται.
0: Όχι, τυρόπιτες και αυτά συνεχίζει και
1: έτσι. Όμως.
0: Δεν έχει σοκολάτες και νομίζω κάποια άλλα πράγματα που είπαμε ότι δεν θα έχουν ούτως ή άλλως τα κυλικεία από φέτος. Τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι, παιδιά, άλλο και δεν το ξέρω εγώ, να μου πείτε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Α, τι να σου πω.
1: Όχι, δεν. Ρε, τις φτιάχνεις εσύ τα περάκια και τέτοια.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ βάζω και τα δικά μου τα περάκια. Δηλαδή, θα τις φτιάξω κανένα τοστάκι, θα τις βάλω κανένα μπισκοτάκι, λίγο έτσι χειροποίητο, έτσι κεκάκι, αν έχει φτιάξει η μαμά μου. Γιατί
1: α, ωραία. Μια χαρά είναι ρε, εσύ. Κομπλέκτο να σου πω κάτι.
0: Εντάξει, αισθάνομαι μερικές φορές πολύ τεμπέλα, διότι υπάρχουν και οι μαμάδες που κάνουν τα ταπεράκια. Αγάπη μου, βάζω και λίγο ηλιόσπορο, βάζω και λίγο παπαρουνόσπορο, βάζω και λίγο αυτό.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να αυτά.
0: Δεν το κοροϊδεύω, καλά κάνετε, αλλά ρε παιδιά, εμένα το παιδί μου δεν θα τρούγε κάτι τέτοιο.
1: Ρε, εσύ θα πίνεγε καταρχά.
0: Δηλαδή, ναι, ας βάζω, ας πούμε, το σαντουιτσάκι, βάζω μέσα πάστα ελιάς με ντοματίνια και λίγο παπαρουνόσπορο και λίγο ηλιόσπορο από πάνω.
1: Μα είναι δυνατόν, δηλαδή, άκουγα. Να είμαι εγώ τώρα η μάνα.
0: Ναι.
1: Έλα, παιδί μου, λοιπόν, σου φτιάξα τώρα μέσα στο τάπερ. Σου έχω βάλει μπρόκολο, σου έχω βάλει ένα ντοματίνι, ένα αβοκάντο, σου έχω βάλει μια σαρδέλα, ένα αυγό, λίγο φακί, κάτι αμύγδαλα, λίγο βρώμη, ένα μήλο μούρα και λίγο γιορτάκι. Μα είναι δυνατόν, παιδιά.
0: Και μύρτιλο, και μύρτιλο.

0: Με λίγα λόγια, φεύγουμε για Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα για να πάρουμε και σήμερα τα ωραία μας τα εσώρουχα. Γυναικεία εσώρουχα, νέες παραλαβές, πολύ ωραία κομμάτια. Γυναικεία ανδρικά παιδικά.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά και για τα παιδάκια μας στο σχολείο να πάρουμε ωραία βαμβακερά εσώρουχα. Και βέβαια και τα πιτζαμάκια, δεν θέλω να μου ξεχνάτε. Υπέροχες πιτζάμες και γυναικείες και ανδρικές και παιδικές. Κρυεζότου 41, εκεί βρίσκουμε το αγαπημένο Unicorn.
1: Ορίστε, εσύ πας για ψώνια, εγώ πάω στο αρτοπείο Λιάτης, Πιτιού 20 στη Νέα Λάμψακο. Εκεί θα βρούμε χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν και κουλούρκια και εννοείται ένα καφέ οπωσδήποτε. Κατάλαβες, είδες ποιος είναι ο άντρας του σπιτιού.
0: Είδα, παιδί μου, χτύπα και το χέρι στο τραπέζι και όλα καλά.
1: Πρόσεχε. Άστο, γιατί έχω φτιάξει τα νύχια μου.
0: Αυτό. Λοιπόν, τι κάνουν εκεί στην Ιταλία, ρε παιδιά.
1: Ιταλία.
0: Ναι, στην Ιταλία λέει καταργούν τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Τι λες
0: για μικρά και μεσαία αυτοκίνητα, αλλά και για όλες τις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή το δικό μου θεωρείται μικρό.
1: Σε μέγεθος εννοείς μικρό, ή σε κυβικά.
0: Το μεσαίο σε κυβικά μετά ποιο είναι.
1: Έλατε.
0: Δεν ξέρω. Για μικρά λέει μεσαία αυτοκίνητα και όλες τις μοτοσυκλέτες. Δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.
1: Ούτως
0: ή άλλως σε μένα, είτε σε κυβικά
1: είτε σε μέγεθος.
0: Εγώ αν ήμουν στην Ιταλία αυτή τη στιγμή δεν θα πλήρωνα τέλη.
1: Ενέρεση. Έχεις δει κανένα μικρό αμάξι να είναι 2.000 κυβικά. Κατάλαβες. Άρα είναι και εδώ.
0: Θα ήταν ωραίο όμως.
1: Θα είχε διαλυθεί στον δρόμο, ρε.
0: Να έκανες μια γκαζιά.
1: Ρε, κοίτα πώς πάει το smart, ρε.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Βρε καλό στο, τι έχεις καλέ?
1: Το ξέρεις ότι θέλω να σου αφιερώσω το τραγούδι που έπεισε της Καλή Μάνη, ε?
0: Ποιο ήταν αυτό,
1: τα καλύτερα που έλκονται.
0: Α, τα καλύτερα που έλκονται, μάλιστα.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Εντάξει, ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι.
1: Στα φιλώνω, να ξέρει, με πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Σικεφίρ, να είσαι καλά.
1: Τίποτα.
0: Τι άλλα, ναι, δεν βλέπω να κρατά τίποτα. Κανα χαρτί, κανα πει κανα καιρό, κανα αυτό, έτσι. Τι είσαι, τουρίστα εδώ μέσα.
1: Όχι, ρε Λενίτσα, περίμενε. Πώ μου την παίρνει έτσι, ρε Λενίτσα.
0: Μα τι να κάνω, βλέπω κάνει ένα πρόλογο 200 ώρε.
1: Πώ, ρε, τι κρίνια είναι αυτή, ρε.
0: Έχω νεύρα σήμερα, μην μιλά.
1: Να σου κάνω λίγο μασαζάκι.
0: Όταν μου κάνουν μασάζ, ακόμα πιο περισσότερα νεύρα έχω. Δεν με ηρεμεί το μασάζ με τίποτα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Μπράβο, είμαι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Εγώ να σου πω κάτι.
1: Έλα, πες μου.
0: Θα έχουμε, λέει, βροχές τις επόμενες ώρες.
1: Α, ναι.
0: Εσύ τι έχεις μάθει γι' αυτό?
1: Κάτι τώρα θα σου πω. Θα σου πω και αύριο.
0: Ναι.
1: Αύριο που λες Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, ναι.
1: Προβλέπεται, λέει, ηλιοτρόπιο. Όχι, ρε, ηλιοφάνεια και καταρρός καιρός.
0: Καθαρός, ε!
1: Ναι, ναι.
0: Και οι βροχές που λένε πότε θα έρθουν.
1: Δεν ξέρω πώς είναι μετά αύριο.
0: Εσύ μέχρι αύριο έχεις δουλέψει. Δεν έχεις δουλέψει μετά αύριο, κατάλαβα.
1: Μέχρι αύριο βλέπω. Λοιπόν, περίμενε. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τις 28 με 29 βαθμούς το μεσημέρι. Ενώ νωρίς, λέει, το πρωί θα είναι αρκετά δροσερά. Γύρω στους 15 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτικοί. Περίπου 3 μποφόρ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν βλέπεις καμιά βροχή?
1: Όχι, κύριε, σου λέω.
0: Είπαμε όχι.
1: Ούτε έχω μυρίσει.
0: Αυτό το χώμα που μυρίζει.
1: Ναι, ρε, μυρίζει η βροχή.
0: Ισχύει. Λοιπόν, πάμε να φάμε τώρα το κάτι της μας, διότι είναι Τεταρτούλα σήμερα. Είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Μια βολτίτσα θα την κάνουμε, ρε παιδιά.
1: Άντε, ρε, πάμε.
0: Ναι. Ξέρετε τι μου αρέσει στο σχολαρχείο? Ότι δεν χρειάζονται πολλά-πολλά. Μια ποικιλία με το μέτρο στη μέση. Εκλεκτή με ζέδε, ζουμερά, κρεατικά, καλή παρέα και η θέα της θάλασσας να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Τι ώρα θες να έρθω να σε πάρω?
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Γιατί μικρή μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις? Τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό?
4: Ποιον?
3: Τον πόνο στην καρδιά μου.
4: Θεέ μου, δεν μπορώ.
3: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται?
4: Ποιο?
3: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου.
4: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
3: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
4: Γιατί?
3: Θα έρθω για να την παίξω.
4: Ποια?
3: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
4: Παρετούμε.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
7: Αλυμπινίσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσεις.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
4: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοτομήν Καστριώτης.
6: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
14: Shock FM.
15: Shock FM 104,8.
16: Shock FM 104,8.
17: Shock FM
14: 104,8.
11: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
17: Shock FM.
11: Shock FM 104,8.
16: τίποτα άλλο.
17: Σοκέφε μου απογεύμα.
18: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο στον Τόμ. Δεν θα πω για χάρτη πάλι.
19: Α.
18: Μπράβο στον Τόμ, τον Κρουζ.
19: Τι
18: τον
19: έκανε
18: Κρουζ,
19: πάλι.
18: Ο οποίος έκανε μία φωτογράφηση, παιδιά.
19: Α,
18: πω,
19: ναι,
18: για ένα περιοδικό εξώφυλλο 64 χρονών μεν.
19: Σοπαρε.
18: Αλλά κούκλος.
19: Κούκλος.
18: Φορά έτσι και ανοιχτό πουκάμισο. Φαίνονται οι πολύ
19: τελειώς.
18: Ωραίοι. Έλα.
19: Τελείωσε ανοιχτό.
18: Ναι, τελείωσε ανοιχτό.
19: Σοπαρε, μπράβο. Όχι, ρε παιδί μου, πώς το έχει.
18: Θα κάνουμε μισές δουλειές. Όχι, όλο ανοιχτό.
19: Όλο ανοιχτό.
18: Όλο ανοιχτό.
19: Πολλές και είναι καλοκαίρι.
18: Και φαίνεται το καλογραμμωμένο σώμα του.
19: Ναι, τούμπανο.
18: Πολύ ωραίο ο Τόμ Κρουζ στα 64 του χρόνια. Έδωσε και συνέντευξη στο ίδιο περιοδικό. Λέει, ξέρω, αυτό το γνώριζα.
19: Εσύ, εγώ στα 64 θα ήμουν. Άστο. Δύο χρόνια πεθαμένο.
18: Κάτι που ξέρουμε είναι ότι ο ίδιος κάνει τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες του. Δεν
19: ναι, θέλει
18: κασκαντέρ.
19: Ναι. Πάσκα, λέει, το θυμάμαι, γιατί είχες πάσει μια φορά το πόδι.
18: Μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, περιμένει πολλά, λέει, από τις συνεργασίες του. Έχει έντονη προσωπικότητα.
19: Ναι.
18: Είμαι έντονος, λέει, άνθρωπος και το ξέρω, ειδικά στις συνεργασίες μου. Περιμένω πολλά από τους συνεργάτες μου.
19: Α, είναι περιεργός, είναι απαιτητικός.
18: Έχει μία.
19: Ναι, τα κάνει όλα μόνο του.
18: Α, το πούμε έντονη προσωπικότητα τον Τόμ Κρουζ.
19: Κατάλαβα.
18: Τον συμπαθώ πάρα πολύ.
19: Ούτε διάλειμμα δεν κάνουν. Κατάλαβα, δεν πάνε σε ρίχνει.
18: Ούτε για κατούριμα δεν πάει.
19: Τίποτα. Ναι, ρε, ζει. Πού πα, Ελλάδο,
18: ξέρει. Τυχερό από τη μία που δεν έχει συνεργαστεί με τον Τόμ Κρουζ. Πα
19: καλά. Φαντάζομαι να με κουμπάρσω εγώ τώρα στον Τόμ Κρουζ.
18: Εν τω μεταξύ είπε και για την επόμενη ταινία του που θα είναι το Ντίγκερ, μάλλον. Του μεξικανού σκηνοθέτη Αλεχάνδρου. Άνδρο Γκονζάλεφ, η νιάρη του.
19: Α, πες μου, θα έχει αυτή την ατάκα. Έχεις τα λογιά.
18: Όχι. Όπου θα υποδίεται, λέει, έναν πάμπλουτο μεγιστάνα πετρελαίου που προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια περιβαλλοντική καταστροφή.
19: Α, πες μου, θα πει και αυτή την ατάκα που λέει: πάντοτε θα έχω στην τσέπη μου κρυμμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.
18: Τι είναι αυτός καλά.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Τετάρτη βράδυ και θα πάμε μία βόλτα στην παραλία. Θα έχουμε και καλή παρέα, θα έχουμε και δροσερά κοκτέιλ. Στο Queen Vanilla θα πάμε, αν θέλετε να ξέρετε, Μακαρίου 13, στην παραλία της Χαλκίδας, όπου έχει ωραία ατμόσφαιρα, έχει θέα στη θάλασσα και όλα όσα χρειάζεται για να κλείσει όμορφα ημέρα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, στην παραλία της Χαλκίδας. Και του Σεπτέμβρη τα βράδια έχουν το δικό του στέκι, θέλω να σας πω. Όλο το καλοκαίρι περάσαμε όμορφα στο Queen Vanilla και συνεχίζουμε να περνάμε πανέμορφα. Ο Γιάννης Κότσιρας, στα τελευταία νέα τώρα που μαθαίνω, ο Γιάννης Κότσιρας ακύρωσε

0: Λατρεύω τη γυναίκα μου.
1: Πά, καλά.
0: Κατάλαβες.
2: Εντάξει, αν πεις, γιατί να μην
0: πει. Μα τώρα τι να κάνεις. Ναι. Νέα προβλήματα λέει για την ασφάλεια της Μέγκαν Μάρκλ. Διέρευσε το τηλέφωνό της από ομάδα WhatsApp.
2: Τι λες, ρε εσύ.
0: Πώς το
2: βρήκανε.
0: Και δεν ξέρω, και τώρα θα παίρνουν τη Μέγκαν και θα της κάνουν φάρσες.
2: Ρε, δεν το έχεις. Θα την πάρω μία, αλλά δεν ξέρω καλά αγγλικά.
0: Δεν το έχω, παιδί μου. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπαμε παίρνουν την τηλέφωνο και τις κάνουν φάρσες επειδή διέρευσε το τηλέφωνο,
2: ναι.
0: Εμένα σήμερα χτυπούσε όλη μέρα το τηλέφωνο και έλεγε Γαλλία.
2: Μήπως είναι αυτή η Μέγκαν.
0: Κάποιος με έπαιρνε από τη Γαλλία.
2: Κάπου διέρευσε σε καμιά ομάδα. Πού μπαίνεις?
0: Ζεμαπέλ Έλεν, πουθενά δεν μπαίνω.
2: Ναι, καλά.
0: Πάλι
2: τώρα
0: δεν το σήκωνα, γιατί καταλαβαίνεις τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Και βέβαια συνελήφθη στη Χαλκίδα, λέει, 37χρονος κακοποιός από τη Δανία που καταζητούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι σουηδικές αρχές. Και τον βρήκαν εδώ στη Χαλκίδα.
2: Στη Χαλκίδα ήταν.
0: Στον Άγιο Νικόλο.
2: Και τι του πάνε? Καλέ, πόσο καιρό σε ψάχνουμε.
0: Αμέ, τον βρήκαν εδώ στην πόλη μας.
2: Πού το έχεις, γραφεία?
0: Δεν τον έχω φωτογραφία, όχι, δεν θα τον δεις.
2: Μήπως τον ξέρω.
0: Ορίστε, νάτος.
2: Α, καλέ, τον ξέρω, είναι γειτονάς μου.

0: Καλησπέρα στο Γιώργο. Καλησπέρα στην Ελένη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: καλησπέρα.
0: Το μήνυμά της στο Viber. Να έχουμε ωραίο βράδυ, να έχουμε χαρούμενο ξημέρωμα. Φιλάκια πολλά, με πολύ αγάπη. Η Ελένη μας έστειλε αυτό το ωραίο μήνυμα στο Viber. Τι θα κάνεις τώρα εσύ πουλάκι μου?
1: Τι θα πάω, θα πάω σπίτι, λογικά.
0: Θα πας σπίτι και τι θα φας, έτσι λοιπόν, το καθιερωμένο το βραδινό.
1: Λοιπόν, να δεις τι έγινε τώρα. Με παίρνει τηλέφωνο πλέον η γυναίκα,
0: ναι.
1: Και μου λέει, σήμερα μου λέει, έχουμε φακές, μου λέει, έχει φτιάξει μάνα μου. Τι λες ρε, της λέω. Φακές 8 ώρες το βράδυ.
0: Τώρα σε τι σε χάλασε, οι φακές ή που δεν τις έχει φτιάξει η μάνα της?
1: Και τα δύο. Τέλος πάντων, και τους λέω ότι δεν θέλω τις φακές.
0: Καταρχάς το βράδυ οι φακές είναι και λίγο. Όχι, δεν είναι δεν θα χορτάζεις, είναι πιο βαριές το
1: βράδυ. Ναι, ρε, εσύ. Πας καλά, για να χορτάσεις ακόμα τις φακές.
0: Δεν συμφωνώ για φακή το βράδυ με τίποτα. Για μεσημέρι, ναι.
1: Καλά, μου λες θα σου φτιάξω ένα έτσι λουκάνικο με πατάτες.
0: Ωραίο. Κάτι πιο ελαφρύ.
1: Κατάλαβες.
0: Άσε μας μωρέ και εσύ. Αλλά έχω και το επιδόρπιο εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Πες το.
0: Θα πας στο coffee shop, στο Βασιλικό, ή θα πάρεις τηλέφωνο τα παιδιά μας εκεί στο 22-21-050-044. Ένα πέταγμα είναι, θα σου φέρουν τα καλύτερα. Θα σου φέρουν και επιδόρπιο, θα σου πάρει θες βάφλα, θες κρέπα, τι θέλεις. Από όλα έχουν. Pancakes, πολύ ωραίες επιλογές για όλες τις ώρες της ημέρας. Τα παιδιά μας από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. 22-21-050-044.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Ξέρεις γιατί λέω συνέχεια παλόκα? Γιατί πας μια φορά και μετά ξέρεις. Πλακάκια, παλόκα. Έπιπλα μπάνιου, παλόκα. Είδη γηινής, παλόκα. Εκεί βρίσκεις επιλογές, βρίσκεις ποιότητα, βρίσκεις ποικιλία που δεν τη βρίσκεις εύκολα αλλού. Και το βασικό, βρίσκεις οικονομία, κανονική οικονομία. Γι' αυτό όταν κάποιος με ρωτάει πού να πάω για ανακαίνιση, του λέω μία λέξη, παλόκα. Α, και κάτι ακόμα. Αυτόν τον καιρό, στον Παλόκα, βρίσκεις επιλεγμένα πλακάκια με έκπτωση έως και 60%. Μη χάνεις χρόνο. Παλόκα. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 22-21-051-601.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Θέλεις καφέ, κάτι γλυκό, κάτι αλμυρό. Θέλεις coffee shop. Στο Coffee Shop στο Βασιλικό η μέρα έχει γεύση. Κρέπες, pancakes, φρέσκες σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και λαχταριστές επιλογές για κάθε ώρα. Και αν δεν μπορείς να περάσεις από το Coffee Shop, κανένα πρόβλημα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-544. Σπίτι ή δουλειά, η αγαπημένη σου γεύση έρχεται σε εσένα. Coffee Shop στο Βασιλικό. Μία στάση, πολλές απολαύσεις.
1: Μαρία! Τι είπες?
2: Πόλη! Τι είπες, δεν άκουσα!
1: Άστο!
2: Αυτό πάει πολύ άσχημα! Πάμε Optics Πόλη!
3: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
1: Τι είπε το παιδί?
2: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
3: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
4: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
0: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
5: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά εσύ κάνε ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
6: Ορίστε.
5: Παπαχαραλάμπους. Βρε, είναι αυθεντία και στα διαδικτυακά μαθήματα.
6: Πάω τώρα.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
7: Πληροφορίες στο 2221-086-586.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
0: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Στο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ό,τι θες.
1: Αν ένα λιοντάρι τώρα ορμούσε πάνω σε μένα και πάνω στη μητέρα μου.
2: Ναι.
1: Ποιο θα έσαιζες πρώτα?
2: Το λιοντάρι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δε φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
4: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
3: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμη στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
4: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
3: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
4: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
3: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
4: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
7: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: να.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: στο καφέ 104,8. Ακούστε. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην Οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, στις 8.30, έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο με την Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
4: Για εργαλεία, ένα μαγαζί. Για μονωτικά, αλλού. Για χρώματα, αλλού. Για κήπο, κάπου αλλού. Όχι. Όταν υπάρχει ο Δεδούσης, δεν ψάχνεις 10 μέρη. Ψάχνεις ένα όνομα. Δεδούσης. Εργαλεία, δομικά υλικά, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, θερμοπροσώψεις, σπίτι και κήπος. Μακίτα, Σκιν, Ολέο Μαγ, Φίσκαρς, Κερακόλ. Και κορυφαίες επιλογές για επαγγελματίες και ιδιώτες. Δεδούσης Department Store. Φόρος Χαλκουτζίου, θέση γέφυρα, οροπός. 21-7000-4433. Δεδούσεις. Γιατί όταν τα βρίσκεις όλα, δεν ψάχνεις αλλού.
5: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
6: Πού πάμε μετά?
7: Στείλε location.
6: Red Rose Cafe.
7: Κρέπα.
6: Ναι.
7: Μπέργκερ.
6: Εννοείται.
7: Και μετά story.
6: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
7: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221-55-50-55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όπως θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσις.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια στο διάβασμα?
2: Θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου?
1: Στα εκπαιδευτήρια Δέσμης στη Χαλκίδα, το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
2: Με εξειδικευμένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους και μαθήματα για όλες τις βαθμίδες.
1: Προετοιμασία για δημοτικό, γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και ενιαίο λύκειο, ξένες γλώσσες, ιδιαίτερα μαθήματα.
2: Εκπαιδευτήρια Δέσμη, το νούμερο 1 φροντιστήριο της πόλης.
1: Φαβιέρου 26, Χαλκίδα, τηλέφωνο 22210-87082.
2: Το μέλλον σου ξεκινά εδώ.
3: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
3: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Για ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Την κοιτάει ο μπαρμαν. Όχι, λέει. Φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια.
2: Έχει το παπί.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν. Αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Όχι, λέει ο μπαρμαν.
2: Έχει ψωμάκι.
1: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπείς, θα σου καρφώσω το ράμφος πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια. Πάει στο μπαρμαν και του λέει.
2: Έχει καρφιά.
1: Όχι, λέει αυτό.
2: Έχει ψωμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
11: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
12: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
13: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
14: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
13: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
14: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
15: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.com.
16: Πού πάμε μετά?
17: Στείλε location.
16: Red Rose Cafe.
17: Κρέπα.
16: Ναι.
17: Μπέργκερ.
16: Εννοείται.
17: Και μετά story.
16: Πρώτα Red Rose, μετά όλα τα άλλα.
17: Red Rose Cafe. Coffee, brunch, burgers, κρέπες, χειροποίητες φωλιάτες και η παρέα στο σωστό μέρος. Delivery στο 2221 55 50 55 και μέσω e-food και Walt. Red Rose Cafe. Λεωφόρος Καραμανλή 104 Χαλκίδα. Θυμήσου το όνομα.
18: Συγγνώμη, Δεσποινής, πού πάνε όλοι αυτοί?
19: Are you talking to me?
18: Τέλεια! Κανένας πατριώτης, ρε παιδιά! Για να μην μείνεις πίσω, Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους.
20: Απόκτησε πτυχία από όλους τους φορείς πιστοποίησης στα αγγλικά, γερμανικά και πληροφορική.
18: Τηλέφωνο 2221-086-586.
20: Παπαχαραλάμπους.
18: Πείρα, συνέπεια, επιτυχία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
19: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τα αγγλικά ξέρεις?
2: Εγώ άπτεστα, αγάπη μου, άπτεστα.
1: Πάμε να δούμε κάποιες εκφράσεις που θα μας βοηθήσεις να τις μεταφράσουμε.
2: Έχω πάρει lower, έχω πάρει όλα τα.
1: Ωραία, πάμε.
2: Τα πτυχία. Γιατί είναι σαν τα λαρισαίκα, για λέγε.
1: Sleep φοράς?
2: Όχι, δεν φοράω sleep. Συνήθως είναι baby dog.
1: Σε παρακαλώ! Σε παρακαλώ!
2: Τώρα δεν μου είπαν φοράω sleep.
1: Δεν θα πάει καλά αυτό. A nice party.
2: Εκεί ήταν και ο Λεωνίδας. Γιατί κοιτάξτε.
1: Α, nice party! Γιοχίτσα! Σε παρακαλώ, ρε κορίτσι μου, φτάνει!
2: A nice party! Προς Πελοπόννησο μεριά!
1: Πάω στο επόμενο!
2: Ναι!
1: Συχεσμένη!
2: Κι εγώ χεσμένη σε έχω, αλλά εντάξει, δεν το κάνουμε θέμα!
0: Παράταμε, ρε κούκλα! Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Θα κάνω transfer για το budget στο project πρώτα στο cloud, μετά σε κάνω ένα share και θα είμαστε in touch για το process.
5: Ορίστε.
4: Παπαχαραλάμπους. Βρε είναι αυθεντιακές στα διαδικτυακά μαθήματα.
5: Πάω τώρα.
4: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής για μικρούς και μεγάλους, Παπαχαραλάμπους. Μητροπολίτου Νικολάου 64, πλατεία Κανήθου.
6: Πληροφορίες στο 2221 086 586.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλυμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλυμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλυμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σένα.
1: Γελιό μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα για ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνει ένα σπίτι όταν του βάζουμε έπιπλα?
2: Ορίστε.
1: Τι κάνει ένα σπίτι όταν του βάζουμε έπιπλα?
2: Επιπλώνεται.
1: Μπράβο. Όταν παίζει μουσική?
2: Παίζεται.
1: Όχι, παιδί μου, τι παθαίνει ένα σπίτι όταν βάζουμε έπιπλα?
2: Επιπλώνεται.
1: Όταν παίζει μουσική?
3: Άντε πάλι τα ίδια.
2: Μουσικώνεται. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέν 104,8.
5: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Yo, en la...

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολιός.
1: Όχι. Ο ξεκολιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,5.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
3: Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνουν, ρε παιδιά, όλες οι γυναίκες παγκοσμίως?
2: Ναι.
1: Μόλις πέσουν στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άντρας.
2: Του κάνουμε αγκαλίτσα, του λέμε, του δίνουμε ένα φυλάκι, του λέμε ναι. Καληνύχτα, μωρό μου.
1: Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άντρας. Τρελαίνεται, μουρλαίνεται, σου λέει, έλα ρε φίλε, έλα.
2: Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ.
1: Και λέω, έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ.
2: Το βρήκα.
1: Τι?
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρος ότι το έχεις κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε.
2: Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Όχι. Ένα.

0: πράγμα, κορίτσια. Ένα πράγμα, ένα πράγμα.
1: Κύριε Γιώργο!
0: Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρας θα τρελαθεί. Θα σας ερωτευτεί 10 φορές περισσότερο.
1: Κύριε Γιώργο!
2: Ησυχία.
1: Γιώργο! Γιώργο! Εντάξει, έλεος.
0: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Καφέ 104,8.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.